0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
0: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
3: Μάζεψε λίγο αρέσει το αμάξι σου. Δεν θα βρει γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε, ρε.
4: Ενώ εσύ, αγόρι μου, που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό, όλη την ώρα αγχώνεις.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
2: Αγκυλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

0: γεια σου. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι REM.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
0: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
3: Κάντε τα κουμάντα σας πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο, σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
4: Σταμάτα βρε γρουσούζι.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου,
6: είναι Red 96,3.

The only thing that's real. The needle tears the hole

0: way.
1: Ladies and gentlemen, Guns N' Roses! Live and
2: let die. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
3: I'm Duff McKagan.
4: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι...

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. It's Red. It rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
0: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
4: Μάζεψε λίγο αρέσει το αμάξι σου. Δεν θα βρει γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε, ρε.
5: Ενώ εσύ αγόρι μου που το έχει από βιολογικό καθαρισμό όλη την ώρα αγχώνεις.
6: Oh. Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026.
2: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν, δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
3: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
2: Τόπα ή δεν τόπα. Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
1: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
2: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Η Kimberly τώρα μας τελείωσε, Κατερίνα μου.
1: Στεναχωριέσαι όμως.
0: Εσύ, ήταν μια δροσιά, μια νότα αισιοδοξίας μέσα σε αυτή την πόλη.
1: Αυτή η πόλη δεν είναι για πολλά. Εγώ έχω να το πω έτσι. Δεν θέλει αυτό το γκλαμ. Θέλει να βλέπει την κλασική πρέσβερα.
0: Πες το χαρτογιακά με τη γραβάτα των Αμερικάνων που δεν θα σου σκάσει ούτε χαμόγελο.
1: Θέλουν τώρα τα άτομα της μίας ηλικίας να φαίνεται η ηλικία τους, να διαγράφεται, γιατί η Kimberly μας δεν φαινόταν για 57, παιδούλα ήταν.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όχι, θέλει εκεί το καρμπολάχανο, αυτό το ξαστό, ξέρεις, το μαλλί, το τυλιχτό στο ρόλεϊ. Θέλει το δύο σακάκια να έχει και αυτό είναι τύπου μερκελοφάση.
0: Και ποιον περιμένουμε τώρα?
1: Τζόσουα Χακ έχει διπλωματικό καριέρα. Ένα χρόνο είναι ήδη εδώ. Έχει μπριφαριστεί δηλαδή. Α. Και μένει να του φτιάξουν τις τιμές, να κάνουν.
0: Άδειασε λίγο πλανητάρχη στην Kimberly.
1: Άσχημα.
0: Λέει, τα έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μ' αρέσαν αυτά που διάβαζα. Με το γιο μου, εντάξει, δεν είχε και κάτι, μια σχέση.
1: Μια ξεπέτα ήταν. Μακριά από το πορτοκαλί αγόρι, παιδιά, θα στη φέρει μπαμπέσικα. Σαν να μίλαγε για καμία, ξέρεις, κάπου την έχω δει, διάδειξε μου μια φωτογραφία της.
0: Τέλος πάντων, εμείς θα ευχηθούμε στο κορίτσι που μας αναστάτωσε για έναν ολόκληρο χρόνο καλή σταδιοδρομία, καλή συνέχεια.
1: Να σου πω, έχεις προτείνει στον Αργυρό να γίνει σκουμπάρος, γιατί τώρα έχει μείνει και το παιδί χωρίς πραγματική.
0: Ωραία, χάνουμε και τις σκουμπάριες, τώρα θα μπλέξουμε έτσι εδώ πέρα.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1
3: πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3. Tonight.

0: Red Morning Show.
1: Take me back to my boat on the
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: τι έχεις εντοπίσει στο διαδίκτυο, τι είναι, μου λέγεις ότι είναι πάρα πολύ hot ένας τύπος.
1: Ακούστε πώς μπορείτε εσείς οι άντρες με την ευγένειά σας που είναι και το θέμα των ημερών.
0: Α, gentleman, τα έλεγε ο Φραγκάκης νωρίτερα.
1: Ναι, να εντυπωσιάσετε και να κατακτήσετε τον κόσμο.
0: Οπα.
1: Είναι ένας άντρας σωστός, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή και έχει το κανάλι Μπαμπά, πώς το κάνω, That High Do I, ο οποίος λέγεται Rob Kenney. Έχασε τον πατέρα του σε ηλικία 14 ετών και αποφάσισε να ανοίξει ένα κανάλι, πολύ αργότερα φυσικά, που θα δείχνει σε παιδιά τα οποία έχουν πάθει, τους έχει βρει η ίδια συμφορά, πώς κάνουν από το να αλλάξεις ένα λάστιχο γενικότερα τα πράγματα που σου δείχνει ο πατέρας σου.
0: Α, μάλιστα.
1: Πώς βιδώνεις ένα καδράκι.
0: Οι πατρικές συμβουλές στο διαδίκτυο, με λίγα λόγια.
1: Έτσι ακριβώς, πώς ξυρίζεσαι, αυτά τα ανδρικά τα δικά σας.
0: Είναι hot αυτό.
1: Όχι απλά είναι hot, έχει εκατομμύρια followers ακόμα. Και να σου λέω ότι είμαι εγώ εδώ περήφανος για εσένα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το πρακτικό, είναι και το ψυχολογικό.
0: Μάλιστα, ωραίος τύπος. Τι είναι αυτός ο Αμερικανός?
1: Βεβαίως, Rob Kenney. Και να τον ακολουθήσετε άμα το δείτε. Ακόμα και το πώς σιδερώνεις ένα μπουκάμισο, εσύ. Πώς δένεις μια γραβάτα. Εσύ στο Μίλτο, το γιο σου, τα έχεις μάθει αυτά.
0: Να δένει γραβάτα, φοράνε οι teenagers γραβάτες. Όχι, φοράνε αυτά τα μαύρα με τις βερμούδες. Άσε με τώρα, μην μου ανοίγεις πληγές. Τέλος πάντων, ακολουθήστε τον, ωραίος τύπος είναι αυτός, τον ανακάλυψε η Κατερίνα.
1: Ωραιότατος.
2: Χρηματοκιβώτιο. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
3: Ποια Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
2: Νόμιζα ότι θα με στείλεις τώρα πουθενά.
3: Όπως σε περιμένω, πώς θα σε στείλω?
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 118. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Red Morning Show
2: με την Κατερίνα
0: και τον Γιώργο. Red 96,3.

0: Έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων, ακριβώς ό,τι λέει ο τίτλος τους. Οι εξομολογήσεις μας τις στέλνετε όλο το 24ωρο στο Viber της εκπομπής, είτε γραπτές είτε ηχητικές. Η Κατερίνα τις διαχειρίζεται και μας τις ρίχνει στον αέρα. Στις ηχητικές πειράζει λίγο και τη φωνή για ευνόητους λόγους.
1: Εμείς τις καρφώσουμε για να δούμε το φίλο.
2: Έχω φτιάξει κρυφό διάλογο στο Viber με την κουμπάρα μας. Είμαι ένα βήμα πριν το μοιραίο. Τρέμω στην ιδέα. Αλλά μου αρέσει τόσο πολύ.
0: Δεν μου λες τώρα τι είναι το κρυφός διάλογος στο Viber.
1: Ο κρυφός διάλογος είναι όταν βάζεις ένα password, δηλαδή ξέρεις ότι δεν φαίνεται από τους πρώτους διαλόγους, ο κρυφός.
0: Τι έχετε βρει, πάμε στο ψητό τώρα. Καταρχήν,
1: αμαρτωλός ή άγιος είναι.
0: Αμαρτωλός 100%. Την κουμπάρα δεν την πειράζεις, ό,τι και αν λέει ο λαός, ο κουμπάρος την κουμπάρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πολύ στερεοτυπικό. Γιατί δεν πάμε σε κάτι πιο δίπλα, την αδερφή της κουμπάρας, ας πούμε.
0: Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει το μοιραίο.
1: Την ξαδέρφη της κουμπάρας,
0: κάτι. Τη γυναίκα του, μωρέ.
1: Το κουμπάρο.
3: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Έφτασε η ώρα του ερωτικού σεξουαλικού ρεπορτάζ. Έρευνα και σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι, δώσε.
0: Οι άνθρωποι με επιπλέον σωματικό βάρος. Mm. Καλή ώρα.
1: Καλή ώρα.
0: Σύμφωνα με έρευνα του Ανδρολογικού Ινστιτούτου σε 5.000 άνδρες, καλή ώρα, που, επισκέφθηκαν την τελευταία, που το επισκέφθηκαν την τελευταία πενταετία, φαίνεται πως έχουν την απιστία στο αίμα τους. Όχι, καλή ώρα!
1: Εσύ είσαι άπιστος.
0: Σε συνδυασμό με τα ευρήματα γονιδιακών ερευνών, οι οποίες δείχνουν πως τα γονίδια που ελέγχουν τον βάρος μας είναι τα ίδια με εκείνα που ελέγχουν τη σεξουαλική μας συμπεριφορά, η παχυσαρκή είναι δύο φορές πιο άπιστη από τους αδύνατους. Και πρόσεξε τώρα, και απολαμβάνουν διπλάσιο αριθμό σεξουαλικών επαφών, επισημαίνει ο ουρολόγος ανδρολόγος Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης. Να γιάσει το στόμα του!
1: Είναι επειδή έχετε παραδοθεί γενικότερα στην ειδονή, τι ξεκινάει από το στομάχι. Δηλαδή θα πάρεις το γλυκό, θα φας και μετά το δεύτερο γλυκό.
0: Να γιάσου!
1: Και νομίζω ότι μετά θα φας και ένα ξινό από τη γυναίκα σου.
0: Τα λένε οι επιστήμονες, παιδιά, η έρευνα τα λέει, όχι εμείς.
1: Όχι εμείς.
2: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
3: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Red Morning Show.

Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Με την ενεργειακή κρίση και την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων να κυριαρχούν στην ατζέντα, πραγματοποιείται η διήμερη σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες. Σκηνές αποκάλυψης στην Κωνσταντινούπολη από την σφοδρή κακοκαιρία. Φλέγονται τα τύρανα. Δεύτερη μέρα φοιτητικών διαδηλώσεων με φωτιές σε υπουργεία και συγκρούσεις με την αστυνομία. Σαχτάρα 3-1 έμεινε από δυνάμεις και πλήρωσε τα λάθη της. Λίγα σύννεφα και 21 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ. It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στα μέσα του μήνα. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος στον Red 96,3. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους. Στα μέσα του μήνα που κάποιοι πληρώνονται από τους τυχερούς, θα το ξέρεις αυτό. Και οδεύουμε μπρος στο τέλος που αλλάζει και η ώρα.
0: Πάμε παρέα μέχρι τις 10. Καταρχήν, Κατερίνα μου, με την καλύτερη μουσική.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Με ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ, εξομολογή. Red World Tour, χρηματοκιβώτιο, κίνηση, καιρό, χαύρα, τζόδια και τι δεν έχει το μενού σήμερα και όλη την επικαιρότητα που την έχει καλύψει και την έχει εντοπίσει.
1: Έχουμε πάρα πολλά εσωτερικά ρεπορτάζ, έχουμε υπόθεση Kimberly, έχουμε Βύση και Καρβέλα. Ξέρεις, ό,τι έχει γίνει, εμείς θα σας το πούμε.
0: Ανοίγει και το πετρέλαιο θέρμανση σήμερα. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει, αλλά εντάξει, το λέω εγώ, ρε παιδί, το ρίχνω στο τραπέζι.
1: Με ενδιαφέρει και με κόφτη και είναι και το βασικό ενδιαφέρον μας, αλλά λένε ότι ίσως έχουμε και μία επιχορήγηση 50 λεπτά για να δούμε.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας στο Viber, είτε γραπτές είτε ηχητικές, 6989-63-963.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96.3, και μην ξεχνάς ότι μπορείς να μας ακούσεις και online στο redfm.gr.
0: Nirvana στον Red 96.3, ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας και τα memories της Κατερίνας. Καλό πρωινό!

0: Scorpions, καλημέρα. Red 96,3, πέμπτη πρωί με την Κατερίνα και τον Γιώργο μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Για δώσε ατζέντα, χρυσό μου.
0: Λουκιανός και Λουκιανή γιορτάζουν σήμερα. 228-28 ημέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου 7 και 32, Δύση 6 και 49.
1: Ωραία.
0: Διεθνής ημέρα αγρότησας. Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης. Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Ημέρα υγείας του μαστού. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Πλένετε
1: να τα πλένουμε,
0: σας.
1: Ναι.
0: Ημέρα μνήμης για τις αποβολές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και την παιδική θνησιμότητα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Ημέρα του δασκάλου στη Βραζιλία και Εθνική Μέρα Μανιταριών. Εσείς που είστε, που τρώτε όλο. Ναι, όχι, που τρώτε όλο λαχανικά και δεν τρώτε κρέας, πώς σας λένε, ρε παιδί μου.
1: Οι βεζετέριαν,
0: τα τρώτε τα μανιτάρια.
1: Τα μανιτάρια, ναι.
0: Ωραίος, μεζές τα μανιτάρια. Λίγο επικίνδυνος, λένε.
1: Εντάξει, διακινδυνεύεις. Ναι. Πρέπει να ξέρεις τι μανιτάρι τρως.
0: Αλλά τέλος πάντων, αξίζει τον κόπο. Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας. Την Κατερίνα την ξέρετε τώρα στα social media, τα κατούκα όλη τη μέρα, stories, post, και τι έκανες τα προηγούμενα χρόνια, για λέγε.
1: Άκουσα τι γίνεται. Είχα πάει τα παιδιά της κουμπάρας μου στην παιδική χαρά, όπου εκεί τα παιδιά παίζουν, ξέρεις τι κάνουν, γίνονται χάλια κτλ.
0: Εμπιστεύτηκε άνθρωπος σε σένα τα παιδιά του.
1: Ναι, αυτό είναι ένα story που είχα ανεβάσει πριν από 2 χρόνια. Και είναι μια άλλη μαμά και με ρωτάει, άλλη δικά σας, όχι, λέω, να τα χαίρεστε και αυτά, εσείς πόσο χρονών είστε. Λέω εγώ, 30. Και πετάει για τον Βυρονάκο και λέει, 33 είσαι.
0: Άρε τον Βυρονάκο. Μα έδωσε στεγνά.
1: Από μικρό και από τρελό, θα σα αρπάξω. Αυτά που λες. Τα παιδιά λένε την αλήθεια.
0: Μάλιστα. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Την ερχόμενη Παρασκευή έρχεται το χρηματοκιβώτιο. Ακούστε λεπτομέρειες. Ερχόμαστε αμέσως με την κίνηση και τον καιρό.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
1: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
5: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
9: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
10: Euphoria! The Pit!
9: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
11: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Red Morning Show.

0: Πλησιάζουμε στις 7:25. Καλημέρα σε όλους. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο μέχρι τις 10 στον Red 96,3. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Δώσε κίνηση, τι γίνεται.
0: Κίνηση δεν έχει, ρε εσύ, Κατερίνα. Έχουμε ρίξει τόσο ξενύχτη χτες το βράδυ. Είχε ποδόσφαιρο χτες. Η ΑΕΚ δυστυχώς δεν μας τα πήγε καλά στο Champions League. Έφαγε μια τριάρα μέχρι τη Σαχτάρ στο Λονδίνο.
1: Σαχταρμάρε
0: έγινε. 3-1 χάσαμε. Αλλά είχαμε και μια ανατροπή τη Ρεάλ. Άκου τώρα, η Ρεάλ έχανε στη Ρώμη 3-1 στο 83.
1: Ναι.
0: Κέρδισε 3-4 στο 90. Έκανε αυτό που λέμε ανατροπή στο ποδόσφαιρο. Όλο αυτό μας ξενύχθησε χθες το βράδυ.
1: Δυνατή ομάδα η Ρεάλ, αλλά ακόμα και εγώ την ξέρω, φαντάσου.
0: Το χειρότερο για μας τους ποδοσφαιρόφιλους για το ξενύχτη πάει στο μετά τον αγώνα. Γιατί θες να τα ξαναδείς, να ακούσεις καμιά άποψη, καμιά ανάλυση στις τηλεοράσεις και φτάνει 2 η ώρα το βράδυ, αν κοιμηθούμε.
1: Κάνατε το λεγόμενο κουτσομπολιό, έτσι.
0: Το κουτσομπολιό το ποδοσφαιρικό. Στα ευχάριστα της ημέρας ο καιρός φτιάχνουν τα πράγματα. Από σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια, λίγα συννεφάκια, βοριάδες στα 4 μποφόρ, 21 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας. Πέρασε αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Θα μας έρθει άλλο, λέει, το Σάββατο, το Σαββατοκύριακο.
1: Το Σαββατοκύριακο βγήκε καλά, Παρασκευή.
0: Ναι, αλλά όχι τόσο έντονο. Θα έχει καμιά βροχή το Σάββατο, χαλαρά τα πράγματα.
1: Το Σάββατο που έχει και το κομμωτήριο να πας να εντυπωσιάσεις το αμόρε, σας παρακαλώ.
0: Έχουμε και τα κομμωτήρια. Τέλος πάντων, να πηγαίνετε, κορίτσια, στα κομμωτήρια και θα τα βρούμε με ομπρελίτσα, θα φτιάξει κατάσταση.
1: Στο και αυτό.
0: Τι μας έμαθε στις ζωδιακές προβλέψεις. Έχουμε Class και Red Hot Chili Peppers στον αέρα του Red και ερχόμαστε αμέσως.

0: Red Hot Chili Peppers, καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Πέμπτη πρωί, στα μέσα του μήνα, πανέτοιμοι για τις ζωδιακές προβλέψεις της Πέμπτης. Είναι το μικρό Σάββατο, δεν λες εσύ η Πέμπτη?
1: Το μικρό Σάββατο που έτσι παίρνουμε μια ανάσα και λέμε, έλα παιδιά, λίγο, έμεινε σπρώξε.
0: Έχουμε ποδόσφαιρα και σήμερα, μπού να στα λέω.
1: Ο κρυός μας έχει μια εκκρεμότητα.

0: Ο Παρθένος, οικονομικά ξεκαθαρίζουν. Μη δεχτείς την πρώτη προσφορά που θα σου κάνουν. Ζυγέ. Λίγες μέρες πριν τελειώσει η εποχή σου, δηλαδή τα γενέθλιά σου, κάνε τώρα την κίνηση που κρατάς στο σιρτάρι. Ο Σκορπιός μας πλησιάζει ο μήνας που ξέρεις. Τώρα μπαίνουμε και στα γενέθλιά του. Μάζεψε ό,τι έχεις να μαζέψεις και μη σκορπάς. Όχι καιρός για σπατάλες. Ο τοξότης επαφές σου φέρνουν ευκαιρία. Απάντησε στα μηνύματα που κρατάς αδιάβαστα. Ενώ οι εγώκεροι κουβαλούν ευθύνη που δεν τους αναλογεί και ολόκληρη. Κάτι γίνεται εκεί πέρα.
1: Κάτι παίζει.
0: Γενικότερα οι εγώκεροι είναι και εργασιομανείς.
1: Okay.
0: Ο υδροχός, κάποιος καταλαβαίνει επιτέλους αυτό που έλεγες και καιρό. Ανάσταση θα πούμε.
1: Ανάσταση για τους υδροχώς.
0: Ναι, και οι ηχθείες μας συζήτηση που φοβόσουν να εξελίσσεται πολύ ήρεμα και προς όφελος. Γενικά κάποια πράγματα τα έχουμε σε κρεμότητα χωρίς λόγο.
1: Θετικό το πρόσημο όμως για όλα τα ζώδια σήμερα Πέμπτη.
0: Ναι, είμαστε σε πολύ καλό mood.
1: Μπράβο, ωραία. Red 96,3 είναι το Red Morning Show της Πέμπτης με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Σε λίγο ερχόμαστε με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Την ερχόμενη Παρασκευή έχουμε κλήρωση, το γεμίζει η μέρη. Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Rolling Stone.
1: Red Morning Show. Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Poison, Alice Cooper. Την ερχόμενη Παρασκευή εδώ στο Red 96,3 ανοίγει ξανά το χρηματοκιβώτιο. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Έτσι μου έρχεται να πάω να διαρρήξω το χρηματοκιβώτιο, να τα δώσω στον Καρβέλα να λήξει αυτή η φάση, η ιστορία, ρε Κατερίνα.
1: Τι γίνεται, έχουμε ακόμα πολύ ψωμί σε αυτή την κατάσταση.
0: Νομίζω ότι έχουμε ψωμί. Τώρα βγαίνουν διάφοροι, ξέρεις, γύρω-γύρω και λένε τη γνώμη του.
1: Ναι, βγαίνουν οι καλλιτέχνες.
0: Στελέχη δισκογραφικών εταιριών, καλλιτέχνες, κάποιος που είχε χαιρετήσει τον Καρβέλα στο γήπεδο, κάποιος που είχε πάρει τσιγάρα με την Βύση στο ίδιο περίπτερο. Λέω καθένα τον πόνο του, ρε.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή είναι δυνατόν να μην κάνουμε ένα comeback, Λαμπύρη και Τατιάνα, να γίνει ένα σωστό ξεψάχνισμα.
0: Σωστό, ρε Κατερίνα. Δηλαδή, επιστροφή γρήγορα στα μεσημεριανά.
1: Τι περιμένετε, αν δεν πάτε να ψάξετε τα σκουπίδια από το Κουστέικο και πάνω στο καστρίδι στο καινούργιο σπίτι του Καρβέλα, τι, δεν κάνουμε δουλειά έτσι.
0: Λοιπόν, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 10.023,57 ευρώ περιμένουν κάποιο ή κάποια. Τα διεκδικείτε μέσω SMS WIN στο 19.600, συνολικό κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 11-14. Θυμηθείτε το ποσό μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, 10.023,57 ευρώ. Καλή επιτυχία, Red Morning Show στο Red 96,3 μέχρι τις 10.

0: Πλησιάζουμε στις 8, Red 96,3, Red Morning Show. Καλημέρα σε όλους, Κατερίνα Κορδά, Γιώργος Βράτσος. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Την Τετάρτη δεν το αντέχω να μείνω σπίτι, γιατί στο Monte Vista η νύχτα έχει όνομα. Γιώργος Παπαδόπουλος, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στο Monte Vista του Regency Casino Mon Parnes, ο Γιώργος Παπαδόπουλος έρχεται live με πολλές επιτυχίες, μουσική, καλή παρέα και μια βραδιά που απλώς θέλει να αφαιθείς και να απολαύσεις το set menu με 60 ευρώ το άτομο. Monte Vista, σπάστα και άσε τη νύχτα να κάνει τα υπόλοιπα. Πληροφορίες και κρατήσεις 210-24-21-002. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
1: Η Pharmacet δίνει ολοκληρωμένη λύση κατά της τριχόπτωσης με τη σειρά Scalp Biome Anti Hair Loss. Με ταυτόχρονη χρήση σαμπού και σέρουμ, η κλινική μελέτη έδειξε ορατά αποτελέσματα ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ στους τρεις μήνες καταγράφηκαν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα. Η σειρά Scalp Biome Anti Hair Loss με φυσικό δραστικό Bio Complex και Maca Peptide προσφέρει μια ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα περιποίησης αλλά και κατά της τριχόπτωσης για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη.
0: Ένας χορός γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί που ξεκίνησε. Η ιστορία του στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, εδώ και 169 χρόνια, συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα δίνει ενέργεια και στον πολιτισμό. Στις 19 Οκτωβρίου μας προσκαλεί στα εγγένεια του Water Gas Project. Νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και δίνουν τη δική τους ματιά στην ιστορία και στο χώρο του. Στις 19 Οκτωβρίου στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη με ελεύθερη είσοδο.
1: Η Telecom σας συνδέει με όλες τις κινηματογραφικές ιστορίες που περιμένουν να έρθουν στο φως. Ως μεγάλος χορηγός του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μπες στην ενότητα Magenta Moments στο Telecom App και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα διήμερο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη για να απολαύσουν από κοντά τη μεγαλύτερη γιορτή του σινεμά.
0: Έχουμε ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, 15 Οκτωβρίου, να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ. Κίνηση καιρός και ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Καλημέρα.
2: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026.
7: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
6: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
7: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Τόπα ή δεν τόπα. Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
6: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
7: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
8: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην Ελβιάλ σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου Ελβιάλ. Μάθε περισσότερα στο elvial.gr.
13: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
15: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
14: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
16: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι άλλα ή. Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
0: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Με την ενεργειακή κρίση και την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων να κυριαρχούν στην ατζέντα, πραγματοποιείται η διήμερη σύνοδος κορυφής της Βρυξέλλες. Σκηνές αποκάλυψης στην Κωνσταντινούπολη από την σφοδρή κακοκαιρία. Φλέγονται τα τύρανα. Δεύτερη μέρα φοιτητικών διαδηλώσεων με φωτιές σε υπουργεία και συγκρούσεις με την αστυνομία. Σαχτάρα 3-1 έμεινε από δυνάμεις και πλήρωσε τα λάθη της. Λίγα σύννεφα και 21 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ.
17: It's Red, it's Red, it rocks.
18: Red 96,3.

0: Pink Floyd λίγο μετά τις 8. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Είναι 5η πρωί, 15 Οκτωβρίου. Εν μέσω εδώ περιποίησης προσώπου της Κατερίνας, να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 15 Οκτωβρίου και ας τις κρέμες.
1: Για πες μου τι γίνεται.
0: Εσείς οι τηλεοπτικοί θέλετε να είστε πάντα ωραίοι.
1: Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ με αυτά που γίνονται στη Ρόδο, να ξέρεις. Και στη Ρόδο, μάλλον.
0: Και στη Ρόδο και στην Κωνσταντινούπολη με τις κακοκαιρίες. Ένας κακός χαμός. Λοιπόν, πάμε. 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. 1940 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ.
1: Ωραίος.
0: 1940, ίδια χρονιά, το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας.
1: Καθόλου ωραίο.
0: Ο ένας κάνει τέχνη και ο άλλος κάνει πόλεμο. Είδες την ίδια χρονιά.
1: Κάντε τέχνη, όχι πόλεμο.
0: 2003, ο Βασίλης Χατζηπαναγής, τον έχεις ακουστό, μπα.
1: Για πες μου.
0: Αναδείχθηκε πρώτο στην ψηφοφορία τη ΕΠΟ, Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι. Πρέπει να κάνω εδώ τώρα μετάφραση. Για την ανάδειξη του καλύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή των τελευταίων 50 χρόνων.
1: Ήταν ο καλύτερος.
0: Έπαιζε στον Ηρακλή, ήταν παιχτούρα απίστευτη.
1: Δηλαδή τώρα άμα έπαιζε στον Παναθηναϊκό θα τον έσουζε.
0: Προχωράμε. Γεννήσεις. Γενέθλια έχει σήμερα η Ντορέτα Παπαδημητρίου.
1: Ωραία γυναίκα, ε.
0: Ωραία Ελληνίδα ηθοποιός και παρουσιάστρια, όμορφη. Και έφυγε σαν σήμερα το 1980 από τη ζωή ο Απόστολος Νικολαίδης. Τον έχεις ακουστά. Γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. Τίποτα. Πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Προς τιμήν του, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας φέρει το όνομά του. Είναι το γήπεδο απέναντι από τη Γαδά, ρε παιδί μου, απέναντι από τον Άριο Πάγο.
1: Τη Γαδά την ξέρω και.
0: Αλίμονο, ότι
1: να σου πω,
0: ξέρω.
1: Είναι συγγενής με τον Ντέμι Νικολαίδη.
0: Όχι, καμία σχέση, συνωνυμία. Αυτά έχει το σαν σήμερα. Σε λίγο ερχόμαστε με τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ, εδώ στο Red 96,3. Καλημέρα.

0: Βόλης, κοντά στις 8 και 4, Red 96,3, Red Morning Show. Πέμπτη πρωί, Κατερίνα και Γιώργος, έτοιμοι να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Έρχεται, Γιώργο μου, η μέρα που κατεβαίνεις να πάρεις το αμάξι σου, πούντο-πούντο, πουθενά το αμάξι. Οπα, τι γίνεται?
0: Το έχουν βουτήξει,
1: Το έχουν βουτήξει και εδώ βγήκανε τα στοιχεία της Ελλάς. Λοιπόν, τρεις δρόμοι υπάρχουν για να αναζητήσεις το αμάξι σου. Πρώτα απ' όλα, πας σε διαλυτήρια. Εδώ εξαρθρώθηκε το Σεπτέμβριο μια μεγάλη σπήρα, όπου είχαν ένα συνεργείο στη Νέα Πέραμο.
0: Και το έκανε κομματάκια, το έκανε ανταλλακτικά
1: κομματάκια.
0: Το αυτοκίνητο.
1: Πρόσεξε, α μην παίρνεις εσύ τα φθηνά τα ανταλλακτικά, γιατί μπορεί να είναι και κλεμμένα.
0: Δεύτερος διάδρομος.
1: Νέα ταυτότητα. Τι γίνεται? Σου αλλάζουν τον αριθμό πλαισίου, χρώμα, σου αλλάζουν και τις πινακίδες και γεια σας.
0: Παραποίηση γενικότερη.
1: 33 κλοπές εξιχνιάστηκαν. Εξωτερικό, φυσικά ήρθε πάλι το κύκλωμα με πολυτελή αυτή τη φορά αμάξια. Τα κλέβουν, πρόσεξε, τα κλέβουν και μέσω πάρκινγκ πολλές φορές. Δίνεις εσύ, βγάζεις το αμόρε Σαββατοβράδυ και με την αυτοκινητάρα.
0: Και κάνω το large και λέω κάτσε να πάμε να πληρώσουμε.
1: Και πάρε και 20 ευρώ στο πάρκινγκ, πούτρα έτσι. Και ο άλλος ήδη έχει σημειώσει και σε έχει λοκάρει. Τι γίνεται, με 5 ευρώ το πολύ σου λέω, βάζεις αυτά τα trackers, τα GPS. Υπάρχουν σε πολλές εταιρείες.
0: Okay.
1: Δεν χρειάζεται να πάρετε τη γνωστή την ακριβή. Έχω πάρει μία από το γνωστό κινέζικο site.
0: Ναι.
1: Τώρα τι να σου πω. Το έχω βάλει πίσω από το εικονίδιο, από την εικόνα του.
0: Πίσω από την εικόνα, από τον Άγιο Χριστόφορο που κρεμά στον καθρέφτη του αυτοκινήτου, έχει βάλει το tracker.
1: Άμα ξυλώσετε και τον Άγιο Χριστόφορο, τι να κάνουμε, να έχετε τις συνεπίες του.
0: Παιδιά, αν γίνει καμιά στραβή, έρχεται η μέρη με το χρηματοκιβώτιο. Ακούστε λεπτομέρειες, 10.023,57 ευρώ.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
4: Ποια? Α, γεια σου Μέρη.
3: Νόμιζα ότι θα με στείλεις τώρα πουθενά.
4: Όπως σε περιμένω, πώς θα σε στείλω?
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 118. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβαρά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβαρά. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντουλ το παιδί?
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Monday, 8 και 25. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Κίνηση καιρός και ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Συμφωνείς?
1: Δώστο!
0: Κίνηση αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Άνοδος Αλεξάνδρας, άνοδος Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού, κάθοδος Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού, Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη.
1: Δεν μου τα λες καλά.
0: Και στη Βουλιαγμένη ζορίζονται τα πράγματα. Ωραία.
1: Στέλντε μας κι εσείς, γιατί έχουμε ανοίξει έναν αεροδιάδρομο που τα λέμε κατά επικοινωνίας.
0: Ναι, όπου εντοπίσετε κίνηση κι εσείς, στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber. Δεν χρειάζεται να είναι φωτογραφία, σας πιστεύουμε. Ναι. 6989-63-963 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Στα καλά της ημέρας ο καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, βοριάδες στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 21. Θα μας τα χαλάσει λίγο εκεί το Σαββατοκύριακο. Ο καιρός έρχεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, αλλά όχι τίποτα ιδιαίτερο. Από Δευτέρα πάλι ήλιος. Μια χαρά.
1: Μια χαρά, ξηγιόμαστε.
0: Πάμε να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Μας έχεις ετοιμάσει ένα ωραίο πακέτο για την Ουαλία.
1: Μπαίνεις τώρα στο site του redfm.gr και στο application. Πολύ εύχριστα και τα δύο. Συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και διεκδικείς το μεγάλο μας δώρο. Θα πάρεις το αγαπημένο σου άτομο. Και τι θα γίνει εκεί? Θα πάτε στην Ουαλία να δείτε τους πλασίμπο από κοντά με 500 ευρώ στο χέρι. Όλα τα έξοδα φυσικά πληρωμένα.
0: Τέσσερις μέρες, όχι ξεπέτα.
1: Αλλά και τέσσερις μέρες, γιατί ξέρεις τι, γίνεται και λάθη. Χάνεται μια βαλίτσα. Να έχεις μια μέρα να στη φέρουν. Εμείς τη στέλνουν εδώ πέρα.
0: Αλίμονο.
1: Υπάρχουν και αυτά.
0: Κάνουμε ευνηδιαστικά τηλεφωνήματα στους συμμετέχοντες, δηλαδή σε όσους μπαίνετε στο redfm.gr ή στο application του Red και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Πετύχαμε την Τζίνα. Η Τζίνα είναι δασκάλα έκτης δημοτικού. Άκου τώρα εδώ πώς θα την κοπανίσει άμα κερδίσει.
2: Λέγεται.
0: Έλα Τζίνα, σε πετύχαμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ποιος είναι?
0: Κατερίνα και Γιώργος από το Red Morning Show.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Τζίνα.
2: Είμαι δασκάλα, έκανα μάθημα.
1: Τι
2: έχω κερδίσει?
0: Ναι, ναι, περίμενε. Δεν έχεις κερδίσει τώρα, μην βιάσεις. Είσαι δασκάλα ή καθηγήτρια?
2: Δασκάλα.
0: Δασκάλα. Τι τάξη διδάσκουμε? Πάμε τώρα να γνωριστούμε.
2: Έκτη δημοτικού, παιδιά.
1: Με το καλό τα καλύτερα.
0: Είναι μεγάλα τα παιδιά, είναι αγριεμένα, τελειώνοντας το δημοτικό.
1: Ναι, Τζίνα μας δεν μασάει.
2: Δεν μασά, όχι.
0: Είδαμε ότι συμμετείχε στο διαγωνισμό για να πας να δεις τους πλασίμπο στην Ουαλία, σωστά?
2: Ναι, ναι, ναι. Έχω μπει, παιδιά, πολλές φορές και έχω συμπληρώσει την πλατφόρμα.
0: Ωραία. Σ' αρέσουν οι πλασίμπο πολύ?
2: Μ' αρέσουν οι πλασίμπο πολύ.
0: Η συναυλία είναι Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου. Πώς θα παρατήσουμε τα παιδιά αν κερδίσουμε?
1: Άρρωστοι, είμαστε άρρωστες.
2: Θα πάρω έτσι λίγο μια αναρωτική άδεια.
1: Ναι, ναι, πονά. Πονάω.
2: Και τα παιδιά μην ανησυχείτε καθόλου.
0: Θα πάρω μια αναρωτική να πεταχτώ μέχρι την Ουαλία.
2: Ναι, παιδιά, έτσι θα γίνει.
0: Επειδή ξέρουμε ότι κάνεις δύσκολη δουλειά, σου ευχόμαστε καλή υπομονή και καλό κουράγιο με τα πιτσιρίκια.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, παιδιά. Και εσείς, καλές μουσικές, βάλτε τα εκεί στο φουλ να ακούμε, να παίρνουμε δύναμη.
0: Φιλιά, καλή επιτυχία.
2: Φιλιά, παιδιά, ευχαριστώ. Γεια σας, γεια.
0: Ωραία η δασκάλα. Εδώ την κοπανίσουμε, λέει, θα πάρουμε μια αναρωτική έτσι και κερδίσουμε. Πάμε στην Ουαλία, στα παιδιά, στην ησυχία τους.
1: Δόξα και τιμή να ξέρεις τους δασκάλους και τις δασκάλες που περνάνε πολύ δύσκολα.
0: Καλή επιτυχία. Τρέχουν τα 15 λεπτά. Μπαίνετε στο redfm.gr ή στο application του Red. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Η κλήρωση 13 Νοεμβρίου στο Red Morning Show 8 και 25 το πρωί.

0: Sweet Home Alabama, καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Καλή Πέμπτη, 15 του μήνα, Red Morning Show στο Red 96,3 με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Φύγαμε μια βόλτα μέχρι τα Γρεβενά, ωραία τα Γρεβενά.
1: Τα Γρεβενά είναι τέλεια, αλλά εδώ έχουμε ένα θέμα το οποίο θα διχάσει. Ένας 68χρονος ιερέας συνελήφθη για εκδικητική πορνογραφία. Αν έχεις το Θεό σου.
0: Τι είναι η εκδικητική πορνογραφία, κάντα μου 50ράκια.
1: Είσαι τόσο καλό αγόρι που δεν τα ξέρεις. Είναι σαν να βγαίνουμε εμείς οι δύο μαζί. Έχουμε βγάλει κάποιες φωτογραφίες την ώρα του σουξέ, ξέρεις, καταλαβαίνεις.
0: Του σουξέ.
1: Προσοχή, ξέρεις. Τα πολύ προσωπικά που φαινόμαστε.
0: Και τις βγάζω εγώ στη φόρα,
1: Τις βγάζεις στη φόρα. Και δεν τρέπεσε, βρε. Δεν
0: και
1: τρέπεσε.
0: Τι έκανε ο ιερέας, για δώσε λεπτομέρειες.
1: Τον κατήγγειλε η 43χρονη πρώην σύντροφός του. Στο πρώην έγκυται το μανούρι, έτσι.
0: Βέβαια, αν δεν ήταν πρώην.
1: Ναι, και είπαμε να. Τι να πω τώρα, είπαμε να έχεις το Χριστό μέσα σου, αλλά είσαι εσύ Χριστός. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να απολογηθεί. Η Μητρόπολη τον έχει καλέσει, ο εισαγγελέας τον έχει καλέσει. Έχει πάρει μια προθεσμία μέχρι αύριο.
0: Πάτερ, καλά ξεμπερδέματα. Ο έχουν τα γένια, έχει και τα χτένια. Pink και Metallica στο Red 96,3. Έρχεται το χρηματοκιβώτιο, μην ξεχνάτε, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 10.023,57 ευρώ. Τα διεκδικείτε μέσω SMS WIN στο 19600. Συνολικό κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία!

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
1: Red 96,3.

0: Μετάλλικα Red 96,3 πλησιάζουμε στις 9, είναι 5η πρωί, είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο μέχρι τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα Δευτέρας Παρασκευή 6 με 10. Έφυγε η Guilfoyle, τουλάχιστον τα μαζεύει, πακετάρει η Guilfoyle.
1: Φαντάσου τώρα να πακετάρει στην καρδαρόμπα της Guilfoyle, μιλάμε για μαρτύριο.
0: Τριαξονικό χρειάζεται. Βρήκανε τον Αργυρό στο αεροδρόμιο και αντί να τον ρωτήσουν, ξέρω εγώ, τι γίνονται τα παιδιά, η γυναίκα, η καριέρα και όλα αυτά, το ρωτήσανε για την Guilfoyle και έκανε ο κακομοίρης.
1: Τι να πει, ρε φίλε, τι ξαφνιάστηκες κι εσύ.
0: Τι να πει κι αυτός, παιδιά, λέει, δεν το ξέρω το θέμα, να κάτσω να το διαβάσω πρώτα. Θέλετε να σας πω τίποτα για μουσική, ρε? Τι μουσική, ρε, παράτα μας.
1: Ποια μουσική, βρε Αργυρέ μου, τι, δεν σε θέλει για το σουσού, εμείς σε θέλουμε. Εντάξει, τη μουσική σου την ακούμε τόσα χρόνια.
0: Πώς λέγεται ο αντικαταστάτης, ρε Κατερίνα, ψάχνω να βρω μια τέτοια.
1: Joshua Hack, το έχουμε πει 5 μέρες από τη Δευτέρα τον
0: λέμε. Τι είναι αυτός, διπλωμάτης?
1: Αυτός είναι διπλωμάτης καριέρας, βαρετός. Ούτε για κανένα έντεχνο δεν τον ακούω.
0: Για μέγαρο μουσικής είναι αυτός.
1: Μέγαρο μουσικής είναι και δίπλα. Να σου πω.
0: Γιατί όντως είναι δίπλα.
1: Είναι δίπλα, παιδί μου. Μία πόρτα θα ανοίγει, μία πόρτα θα κλείνει. Στεναχωρήθηκα εγώ να σου πω και πιστεύω. Έχουμε κάποια αποκλειστικά, δεν τα έχουμε διασταυρώσει. Ότι μπορεί να είναι και δάκτυλο Οικονομόπουλου. Γιατί ήθελα να διώξουν, να αποδυναμώσουν το σχήμα του Αργυρού που είναι τα τελευταία χρόνια γεμίζει χώρους.
0: Τα μπουζούκια της Αθήνας αλλάζουν πρέσβεια φέτος το χειμώνα. Τέλος πάντων, άντε, καλό στο κορίτσι σου, καλή σταδιοδρομία.
1: Μωρέ, δεν χάνεται.
0: Καλή συνέχεια, δεν χάνεται.
1: Ευτυχώς που έχουμε το δικό μας πλανητάρχη και δεν μας τον παίρνει κανείς, έτσι.
0: Red 96,3, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους.

0: Φτάνουμε στις 9, Red 96,3 Red Morning Show. Για μία ώρα ακόμα με την Κατερίνα και τον Γιώργο μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 έχει ξεκινήσει και θα τελειώσει στις 31 Οκτωβρίου αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom και οι 25 ταινίες του James Bond σε περιμένουν και on demand, οπότε μπορείς να επιλέξεις όποτε και όπως θέλεις. Με θρυλικά gadgets, ασταμάτες καταδίωξεις και αποστολές υψηλού κινδύνου, ο κορυφαίος πράκτορας φτάνει στη Magenta TV έτοιμος να αναλάβει δράση.
0: Με το φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο, γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αέριου χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr. Έχουμε ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε την επικαιρότητα, να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Κίνηση, καιρός, εξομολογίζεις, ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ. Και τι
1: χαμός
0: δεν έχει
1: θα γίνει. Red World
2: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
3: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
8: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Καλώς την.
12: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
11: Πού το κατάλαβες?
12: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
13: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
14: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
15: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
14: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
16: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
15: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beach Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
14: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
17: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με την έκθεση της συλλογής South by Southeast, προσανατολίζοντας τη συλλογή και τις εκθέσεις των Μαργαρίτας Αθανασίου, Νίκης Καναγκίνη, Γιώργου Λάπα, Στάθη Λογοθέτη και Γιάννη Χρήστου, στρέφει το βλέμμα στη γειτονιά του, τη Μεσόγειο και την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη για να φωτίσει την ιστορία και τις μικροϊστορίες της.

0: ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στα Δεκαστούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorio. Στα Δεκαστούκες, του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
2: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Σήμερα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες. Μέτρα για το κόστος ενέργειας ζητάει η Ελλάδα. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Κατά 30% αυξημένο φέτος το επίδομα θέρμανσης. Κλειστά σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και για την καταγραφή των ζημιών. Ο Κώστας Τσιμίκας όχι μόνο ήταν αρχηγός της Λίβερπουλ, αλλά έδωσε και δύο ασίστ στο 6-3 επί της ΛΑΣΚ στην Αυστρία. Λίγα σύννεφα και 21 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ.

0: Λίγο μετά τις 9, καλημέρα σε όλους. Είναι 5η 15 Οκτωβρίου, είστε στο Red 96,3. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Με ανησυχούν λίγο αυτά τα σύννεφα πάνω από το Αμαρούσιον.
1: Εσύ ξέρεις για τον καιρό, θα βρέξει.
0: Όχι, δεν θα βρέξει. Μετεωρολόγοι λένε σήμερα ηλιοφάνεια, λίγα συννεφάκια, βοριαδάκι και θερμοκρασία 21. Έχει πολλά συννεφάκια, έχει πολύ βοριαδάκι και έχει και χαμηλή θερμοκρασία.
1: Κοίταξε,
0: ακόμα.
1: Εσύ προβλέπεις πάντοτε τουλάχιστον τις βροχές, οπότε δεν ανησυχώ.
0: Μην ανησυχείς. Πάμε να δούμε λίγο την επικαιρότητα.
1: Δώσε.
0: Έχουμε σύνοδο κορυφή σήμερα στις Βρυξέλλες. Μέτρα για το κόστος ενέργειας ζητάει η Ελλάδα. Κάνει πρεμιέρα σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση. Κατερίνα μου, στο 1,55 περίπου.
1: 1,55.
0: Να βάλετε στην πολυκατοικία πετρέλαιο να ζεσταθεί το σκυλάκι σου.
1: Βάλτε με 1,55 τώρα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
0: Κλειστά είναι τα σχολεία σε πολλές περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και για την καταγραφή των ζημιών. Στην Κωνσταντινούπολη επίσης τρομερές καταστροφές από την κακοκαιρία. Στα Τύρανα για δεύτερη μέρα έχουν βγει οι φοιτητές στους δρόμους, βάζουν φωτιές στα υπουργεία, συγκρούονται με την αστυνομία. Χαμός. Στο μετρό, εσύ που κυκλοφορείς και με το μετρό, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή κλείνουν απόψε στις 10 παρα 20 λόγω έργων. Τελευταία μέρα.
1: Τελευταία μέρα, ναι. Άντε να δούμε τα νέα έργα.
0: Στα αθλητικά έχουμε Παναθηναϊκό για το Conference League, 8 παρα 4, Ολυμπιακό για το Europa League στις 10. Να πεις καλή επιτυχία στις ομάδες και να πάρεις φίλες σου να βγείτε έξω το βράδυ.
1: Αυτό ακριβώς θα κάνω, ωραία ιδέα μου έδωσες. Άλλωστε η Πέμπτη είναι το μικρό Σάββατο.
0: Queen στο Red 96,3. Καλημέρα σε όλους, ερχόμαστε αμέσως να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Ετοιμαστείτε.

0: παρουσιάζουμε στις 9 και 4. Καλημέρα σε όλους. Πέμπτη πρωί, 15 Οκτωβρίου, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Έχουμε Red War Tour σε εξέλιξη, διαγωνισμό. Τι έχει το πακέτο, τι περιλαμβάνει, πες τα μας αναλυτικά.
1: Θα πάρεις το αγαπημένο σου άτομο, θα πάτε και οι δύο στην Ουαλία και τι θα γίνει εκεί, θα δείτε τους Πλασίμπο από κοντά σε ιστορική συναυλία 7 Δεκεμβρίου. Και όλα αυτά πρέπει να συμπληρώσεις πριν τη συμμετοχή σου στο redfm.gr και στο application, ό,τι θέλεις εσύ, στο application του Red. Και τα δύο πανεύκολα ανέξοδα και τζάμπα και αυτό.
0: Ξέχασες κάτι σημαντικό, ότι στο πακέτο περιλαμβάνονται και 500 ναι. ευρώ κασέρι.
1: Βέβαια.
0: Για να κινηθείς εκεί πέρα μετρητά.
1: 4 ημέρες για να το ευχαριστηθείς, 500 ευρώ και φυσικά όλα τα έξοδα πληρωμένα. Όχι ότι θα πας να μάλιστα με το ξενοδοχείο.
0: Έτσι ακριβώς. Μπαίνετε στο redfm.gr ή στο application του Red για 15 λεπτά συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Εμείς κάνουμε φνηδιαστικά τηλεφωνήματα στους συμμετέχοντες. Έτσι τους πιάνουμε στη δουλειά, στον ύπνο, στον ξύπνιο. Πετύχαμε τη Γεωργία. Συγγνώμη, την Τζίνα. Η Γεωργία το έκανε Τζίνα τώρα, η δασκάλα μας.
1: Δασκάλα.
2: Λέγεται.
0: Έλα, Τζίνα, σε πετύχαμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ποιος είναι?
0: Κατερίνα και Γιώργος από το Red Morning Show.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Τζίνα.
2: Είμαι δασκάλα. Έκανα μάθημα.
1: Τι
2: έχω κερδίσει.
0: Ναι, περίμενε. Δεν έχεις κερδίσει τώρα, μην βιάζεις. Είσαι δασκάλα ή καθηγήτρια?
2: Δασκάλα.
0: Δασκάλα. Τι τάξη διδάσκουμε? Πάμε τώρα να γνωριστούμε.
2: Έκτη δημοτικού, παιδιά.
1: Με το καλό τα καλύτερα.
0: Είναι μεγάλα τα παιδιά, είναι αγριεμένα, τελειώνοντας το δημοτικό.
1: Ναι, Τζίνα μας δεν μασάει.
2: Δεν μασάει, όχι.
0: Είδαμε ότι συμμετείχες στο διαγωνισμό για να πας να δεις τους Πλασίμπο στην Ουαλία, σωστά?
2: Ναι. Έχω μπει, παιδιά, πολλές φορές και έχω συμπληρώσει την πλατφόρμα.
0: Ωραία. Σ' αρέσουν οι Πλασίμπο πολύ?
2: Μ' αρέσουν οι Πλασίμπο πολύ.
0: Η συναυλία είναι Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου. Πώς θα παρατήσουμε τα παιδιά αν κερδίσουμε?
1: Άρρωστοι, είμαστε άρρωστες.
2: Θα πάρω έτσι λίγο μια αναρωτική άδεια.
1: Ναι.
2: Για τα παιδιά μην ανησυχείτε καθόλου.
0: Θα πάρω μια αναρωτική να πεταχτώ μέχρι την Ουαλία.
2: Ναι, παιδιά, έτσι θα γίνει.
0: Επειδή ξέρουμε ότι κάνεις δύσκολη δουλειά, σου ευχόμαστε καλή υπομονή και καλό κουράγιο με τα πιτσιρίκια.
2: Ευχαριστώ, παιδιά. Και εσείς, καλές μουσικές, βάλτε τα εκεί στο φουλ να ακούμε, να παίρνουμε δύναμη.
0: Φιλιά, καλή επιτυχία.
2: Φιλιά, παιδιά, ευχαριστώ. Γεια σας, γεια.
0: Καλή επιτυχία σε όλους. Η κλήρωση Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 8:25 στο Red Morning Show. Μπαίνετε λοιπόν στο redfm.gr ή στο application του Red και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Τρέχουν τα 15 λεπτά.
1: Ναι, καλή επιτυχία.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
5: Συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
4: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
5: Ποια Μέρη? Α, γεια σου, Μέρη.
4: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
5: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυτη περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Καλώστε! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
10: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
11: Γεια σας!
9: Ποιος είναι ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
10: Κυρία Μαρία, μπράβο.
9: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά.
10: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
9: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι και αν συμβεί. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
5: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμετ.
6: Πιο αεροπαγή του, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
7: Red Morning Show. Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
9: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
8: Red 96,3.

0: Nightmare κοντά στις 9.25, Red 96,3, Red Morning Show. Καλημέρα σε όλους. Να δούμε την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας.
1: Δώσε κίνηση.
0: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν μου αρέσει να γκρινιάζω, αλλά δεν μας είχε τάξει ο Υπουργός Χρυσοχοΐδης ότι από τις 15 Σεπτέμβρη θα έχει drones, θα έχει μηχανόβιους για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία και θα διάσουν όλα.
1: Ο Κηφισός θα είναι τίποτα λαδιά, τίποτα λαδιά. Δεν γίνεται.
0: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Το καθοδικό σε μήκος 7 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό και στο ανωδικό από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίων συμβάντων.
1: Δύσκολο. Χωρίς τα χειρότερα, εν πάση περιπτώσει.
0: Άκου τώρα. Σύγκρουση ανάμεσα σε μοτοσικλέτα και γιοταχή αυτοκίνητο σημειώθηκε και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος της Αφέας, με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές από το ύψος του νοσοκομείου Αττικών προς το Σκαραμαγκά. Άλλη δυσκολία εκεί.
1: Εκεί είναι και δύσκολη περιοχή γενικά όμως.
0: Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης. Δεν τελειώσαμε.
1: Α, δεν έχει τελειώσει.
0: Στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Παιδιά, τι να πούμε, υπομονή. Δεν έχει. Σκεφτείτε ότι είναι Πέμπτη.
1: Η λύση είναι να ξεκινάμε όλοι 5 ώρες νωρίτερα για να φτάσουμε στην ώρα μας. Με την υπόθεση.
0: Αν πετύχετε κίνηση κάπου που δεν έχουμε εντοπίσει εμείς, στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber 6980-963-963 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Έλα, πάμε στα ευχάριστα. Τι μας έχεις ετοιμάσει?
1: Kids Radio Spooky Festival που λατρεύει όλη η οικογένεια. Αυτή τη φορά επιστρέφει, όπως και κάθε χρόνο, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 24 και 25 Οκτωβρίου και φέτος θα είναι bigger, better και spookier. Τα εισιτήρια για την πρώτη μέρα, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, είναι ήδη sold out.
0: Τελειώσανε τα σαββατιάτικα. Πάμε στα και κάτι λίγα κυριακάτικα έχουν μείνει.
1: Περίμενε, μπορείς να απολαύσεις την εμπειρία αυτή, την φανταστική, όπου πραγματικά τα παιδιά το διασκεδάζουν και το καταυχαριστούνται η Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Είναι περιορισμένη η διαθεσιμότητα, γι' αυτό μπες τώρα στο www.kidsradiofestival.com.
0: Περνάει καλά όλη η οικογένεια εκεί, παιδιά.
1: Ναι.
0: Να το προτιμήσετε. Μείνανε λίγα εισιτήρια για την Κυριακή. Καλή διασκέδαση. Θα μας βρείτε εκεί με την Κατερίνα.
1: Θα μας βρείτε εκεί.
0: Με τον Ακύλα, τον Ρένο, την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Χαμός θα γίνει. ACDC στο Red 96,3. Καλημέρα.

0: Sunrise Avenue 9 και 36 στο Red Morning Show. Πέμπτη πρωί, Κατερίνα και Γιώργος πανέτοιμοι για τις εξομολογήσεις. Ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος τους. Έρχονται εξομολογήσεις στο Viber, είτε γραπτές είτε ηχητικές, όλο το 24ωρο. 6989-63963. Η Κατερίνα τις διαχειρίζεται, μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: Φίλος ο Κροατής, Άγιος Αιμαρτωλός, δεν τολμώ να πω καν το όνομα, ούτε ψεύτικο δεν δίνω, γιατί θα καταλάβετε.
0: Τι έκανε.
1: Α, χάκαρε το email της πρώην του χρησιμοποιώντας το ChatGPT. Άκουσε εδώ. Τελικά έκανα λάθος, μας λέει. Δεν μιλούσε με άλλους. Και μήπως το πάρει πίσω τώρα το χωρισμό, ότι και καλά.
0: Τη χωρίσαμε γιατί είχαμε προφανώς. Μας είχαν μπει ψήλοι στα αυτιά και χάκαρε το mail.
1: Εξομολογείται ότι χάκαρε το mail με τη βοήθεια του ChatGPT. Βρε, είπαμε να πληρώσει τα 18-20 ευρώ πόσο είναι για να σε βοηθήσει η τεχνολογία και εσύ το χρησιμοποιεί για να γίνει κατηναρά.
0: Να συμφωνήσουμε σήμερα ότι είναι αμαρτωλός.
1: Είναι αμαρτωλός. Ναι, ντροπή.
0: Ντροπή.
1: Κατίνα.
0: Κατίνα ο άνθρωπος. 6989-63963. Έρχονται οι εξομολογήσεις στο Viber. Kiss στον Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Red 96,3, Πέμπτη πρωί. Καλημέρα σε όλους. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Έφτασε η ώρα που όλοι περιμένουμε. Από τις 6 που ξεκινάμε, αυτή την ώρα περιμένουμε του ερωτικοσεξουαλικού ρεπορτάζ.
1: Από σένα το βιρτουόζο, για πες μου.
0: Αφροδισιακές τροφές που δεν ξέρετε μέχρι σήμερα, που ενισχύουν τη διάθεση και την ενέργεια για σεξ.
1: Α, βέβαια.
0: Στρίδια και θαλασσινά, τα ξέρουμε. Πάμε στα δύσκολα. Μαύρη σοκολάτα.
1: Ναι.
0: Αβοκάντο.
1: Αβοκάντο.
0: Ρόδι.
1: Μαζί όλα αυτά ή ένα.
0: Όχι
1: ένα.
0: Εσύ. Ξηρή καρπή, αμύγδαλα, κολοκυθόσποροι. Περιέχουν, λέει, αργυρίν και ψευδάργυρο.
1: Μάλιστα.
0: Και κόκκινο κρασί, 1 με 2 ποτήρια. Μην γίνεις τύφλα.
1: Στα 5 ποτήρια εγώ φτιάχνομαι.
0: Λοιπόν, στρίδια και θαλασσινά, μαύρη σοκολάτα, αβοκάντο, ρόδι, ξηρή καρπή, κόκκινο κρασί και καλοβόλι.
1: Έτσι λέει ο επιστήμονας. Απλά αν τα φάτε όλα μαζί, δηλαδή ξεκινήσεις με στρίδια, πας αβοκάντο και μετά σοκολάτα και κρασί και φας και τον ελιόσπορο, καταλαβαίνεις ότι θα σε πάει μετά. Φροντίστε να έχετε 2 τουαλέτες να τα μοιράσετε.
0: Νιρβάνα στον Red 96,3. Καλό πρωινό.

0: Φτάνουμε στις 10. Το σκηνικό του καιρού, τουλάχιστον εδώ στο Μαρούσι, παραμένει χειμωνιάτικο. Μας είχαν υποσχεθεί μετεωρολόγοι σήμερα ηλιοφάνεια, λίγα συννεφάκια, βοριαδάκι, 21 βαθμοί. Δεν τα βλέπω πολύ
1: ηλιοφάνεια
0: να έρχονται.
1: Δεν έχει βγει μέχρι τώρα, ναι, έτσι.
0: Τέλος πάντων, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Αν έχεις αυτοκίνητο, αυτό αξίζει να το ξέρεις. Στο Magenta Insurance βρίσκεις ασφάλεια από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και αντί να ψάχνεις από εταιρεία σε εταιρεία, συγκρίνεις εύκολα online προσφορές από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες. Μπες στο MagentaInsurance.gr και πάρε την προσφορά σου. Οικονομικά εύκολα και γρήγορα.
0: Στις 30 και 31 Οκτωβρίου το Regency Casino Montparnasse μεταμορφώνεται στο πιο φαν και μυστήριος προορισμό της πόλης. Ανέβα στην κορυφή με το Spooky Cabin, ζήσε τη δράση της αληθινής διασκέδασης και ανακάλυψε εκπλήξεις που θα σου σηκώσουν την τρίχα. Έχουμε ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα. Έρχεται η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Αύριο Παρασκευάρα από τις 6 το πρωί θα γίνει χαμός.
1: Φιλάκια!
2: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
3: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι RED 96,3.
4: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
5: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νου. Το παιδί.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026.
11: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
10: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
12: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
11: Τόπα ή δεν τόπα. Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
10: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
11: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
13: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ο Μπλε Κάδος και ο Μπλε Κόδωνας σας περιμένουν στο Λούνα Πάρκ ανακύκλωση συσκευασιών της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης. Ελάτε να παίξουμε και να μάθουμε πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις συσκευασίες μας.
14: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι, αλλά ή... Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
15: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
16: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι ιώσεις σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
20: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
21: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
20: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
22: Sea Student Hot Takes.
23: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
24: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
25: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
26: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Σκηνές αποκάλυψης στην Κωνσταντινούπολη από την κακοκαιρία. Φλέγονται τα τύρανα, δεύτερη μέρα φοιτητικών διαδηλώσεων με φωτιές σε υπουργεία και συγκρούσεις με την αστυνομία. Οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή κλείνουν και απόψε στις 10:20. Show Αντε το Κούμπο με καρφώματα, assist και σχεδόν triple double στη νίκη του Μαϊάμι 144-120. Επί το Nets. Λίγα σύννεφα και 21 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ.
19: It's red, it's red, it rocks.
20: Red 96,3.

Οι Cranberries και το εμβληματικό ζόμπι στον Red 96,3. Καλή σου μέρα, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Είναι 5η πρωί 15 Οκτωβρίου, είναι περίπου 10 λεπτά μετά τις 10 και είναι η ώρα που ανοίγω συμμετοχές για το Red World Tour που αυτή τη φορά σου δίνει την ευκαιρία να δεις live τους Placebo στο Cardiff της Ουαλίας. Οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. 15 λεπτά χρόνος λοιπόν από τώρα. Μπες στο redfm.gr ή αλλιώς στο application του Red και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Αυτόματα μπαίνει στην κλήρωση, θα γίνει 13 Νοεμβρίου. 4 μέρες, 2 άτομα, 500 ευρώ και live Placebo στις 7 Δεκεμβρίου. Αυτό είναι το Red World Tour. Καλή σου επιτυχία. Scorpions, no one like you, it's my life. Αμέσως μετά η Bon Jovi και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα.

Bon Jovi, It's My Life, Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, 5η πρωί, 15 Οκτωβρίου. Οι Bon Jovi σαν σήμερα κυκλοφορούν το 1988 το πιο πετυχημένο τους άλμπουμ, το New Jersey, που έχει μέσα όλα τα τραγούδια που αγαπάς. Κάτω από αυτούς, στο νούμερο 2 βρίσκονται εκείνη την εποχή οι Guns N' Roses και αμέσως μετά στο νούμερο 3 οι Def Leppard. Μιλάμε για χρυσή εποχή της μουσικής. Έρχονται οι U2 με το Vertigo, που σαν σήμερα οι U2 κυκλοφορούν το Beautiful Day το 2000 και πάει αμέσως στο νούμερο 1 των βρετανικών charts. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, 20 λεπτά περίπου μετά τις 10.

0: Red 96,3 με Queen, Another One Bites the Dust. 5η 15 Οκτωβρίου μαζί σου Πινελόπη Αναστασοπούλου και σε διαφημιστικό περιβάλλον η DPAM, ο αγαπημένος προορισμός για παιδικά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, συμμετέχει και φέτος στο Kids Radio Spooky Festival και σε περιμένει στο περίπτερό της με παιχνίδια, εκπλήξεις και δώρα για όλα τα παιδιά. Μπορείς να ανακαλύψεις τις νέες συλλογές της DPAM σε περισσότερα από 20 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και στο dpam.gr και να βρεις παιδικά ρούχα και παπούτσια που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και μοναδικό στυλ. DPAM, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, έρχονται οι Savage Garden με το Break Me, Shake Me, λίγο πριν τις 10.30.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Συγκριστεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
3: Ποια Μέρη? Α, γεια σου, Μέρη.
2: Νόμιζα ότι θα με στείλεις τώρα πουθενά.
3: Όπως σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Καλώς την.
5: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
4: Πού το κατάλαβες?
5: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
6: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Μάζεψε λίγο αρέσει το αμάξι σου. Δεν θα βρει γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε, ρε.
13: Ενώ εσύ, αγόρι μου, που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό, όλη την ώρα αγχώνεις.
14: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.

Η Doors και ένα τραγούδι που ταιριάζει τέλεια στο σημερινό καιρό. Riders on the Storm, 20 λεπτά πριν από τις 11. Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα στο μικρόφωνο του Red 96,3. Την Παρασκευή στις 23 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα, η αγαπημένη μας Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Εσύ διεκδικείς το ποσό στέλνοντας το μήνυμά σου Win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 του μήνα, που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Επαναλαμβάνω, το ποσό αυτή τη φορά στο χρηματοκιβώτιο είναι 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Κλήρωση και τηλεφώνημα την Παρασκευή στις 23 Οκτωβρίου. Και πρόσεχε να θυμάσαι καλά το ποσό, γιατί αν την Παρασκευή στις 23 του μήνα δεν υπάρξει νικητής, το ποσό θα παραμείνει το ίδιο και θα έχουμε jackpot. Καλή επιτυχία, Dream On. Μη σταματάς να ονειρεύεσαι, το λένε οι Aerosmith, και εγώ θα υπερθεματίσω. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Πέμπτη πρωί 15 Οκτωβρίου στον Red 96,3 Imagine Dragons και Believer, 10 λεπτά περίπου πριν από τις 11. Kids Radio Spooky Festival, το λατρεύει όλη η οικογένεια, γι' αυτό και επιστρέφει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων 24 και 25 Οκτωβρίου. Και φέτος θα είναι bigger, better, spookier, με περισσότερες δράσεις, παιχνίδια, με live shows, συναυλίες με τον Ακύλα, την Ελένη Τσαλγοπούλου, τον Ρένο Χαραλαμπίδη και την Kids Radio Banda. Να γνωρίζεις ότι τα εισιτήρια για την πρώτη μέρα, για το Σάββατο στις 24 του μήνα, είναι ήδη sold out και η διαθεσιμότητα για τη δεύτερη μέρα, την Κυριακή δηλαδή, 25 του μήνα, είναι περιορισμένη, οπότε προλαβαίνεις τα τελευταία εισιτήρια στο www.kidsradiofestival.com. Στη συνέχεια Led Zeppelin, Stairway to Heaven, αν κυλάει το αίμα σου το ξέρεις, είναι Red 96,3. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Hey. Σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στρακαστούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
5: Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
8: Έκθεση.
7: Λαόρτ. Παλέν Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
8: Age of Content.
7: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
8: Οράκλ.
7: Ρόμπερτ Άικ.
8: Ειδήποδας.
7: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
8: Συζήτηση.
7: Ρωμαίο Καστελούτσι.
8: Φάουστ.
7: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
8: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
7: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
8: Λάγκλες.
7: Νίκος Καραθάνος.
8: Έπος.
7: Η προπόληση για την νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
9: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
10: Euphoria! The Pit!
9: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
11: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: way to heaven.
1: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Σήμερα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες. Μέτρα για το κόστος ενέργειας ζητάει η Ελλάδα. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Κατά 30% αυξημένο φέτος το επίδομα θέρμανσης. Κλειστά σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και για την καταγραφή των ζημιών. Απίθανη ανατροπή της Ρεάλ στη Ρώμη από 3-1 στο 83, 3-4 στο 90, 4 της Παρίς στη Σίτη. Λίγα σύννεφα και 21 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3 και σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου μαζί σου Πινελόπη Αναστασοπούλου. Evanescence, My Immortal. Σχεδόν 10 λεπτά μετά τις 11 η ώρα που ανοίγω συμμετοχές για το Red World Tour που σε στέλνει να δεις live τους Placebo στην Ουαλία, στο Cardiff, σε μια πανέμορφη πόλη. Ανοίγω λοιπόν τις συμμετοχές, έχεις 15 λεπτά χρόνο από τώρα. Μπες στο redfm.gr ή στο application του Red 96,3 και απλά συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Αυτό ήταν, θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση, θα γίνει 13 Νοεμβρίου και όταν κερδίσεις θα πας 4 μέρες σε αυτή την υπέροχη πόλη, στο Cardiff, δύο άτομα μαζί σου, ένας δικός σου άνθρωπος και 500 ευρώ να τα ξοδέψετε όπως θέλετε εσείς. Και φυσικά, 7 Δεκεμβρίου θα δείτε μαζί live τους Placebo. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Red Hot Chili Peppers, Californication.

Pride 96,3 Πέμπτη πρωί 15 Οκτωβρίου και Breakfast in America, η Super Trump. Πρωινό στην Αμερική, δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα εκεί. Εδώ πάντως έχει πάρα πολύ κρύο. Αν δεν έχεις φύγει από το σπίτι σου ακόμα, να γνωρίσεις ότι είναι η πιο κρύα μέρα μετά από το καλοκαίρι. Έχουμε γύρω στους 14 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι δεν θα βρέξει, παρόλα αυτά ο ουρανός είναι πάρα πολύ μουντός. Κάνε λίγο υπομονή, την Κυριακή τα πράγματα θα φτιάξουν και η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά. Σε άλλα νέα, έχεις λίγη ώρα ακόμα για να λάβεις μέρος στο Red World Tour που αυτή τη φορά σε στέλνει να δεις live τους Πλασίμπο στο Cardiff. Green Day, Boulevard of Broken Dreams και αμέσως τώρα η Cake, I Will Survive. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Boulevard of Broken Dreams σε Green Day στον αέρα του Red 96,3 Πνελόπη Αναστασοπούλου. 5η πρωί, 15 Οκτωβρίου, και σήμερα κυκλοφορεί στις κινηματογραφικές αίθουσες η θυσία του Ρωμέν Γαβρά. Ο γιος του Κώστα Γαβρά έχει κάνει μια τεράστια χολιγουντιανή παραγωγή με γυρίσματα στην Ελλάδα και σε αυτή την ταινία πρωταγωνιστούν πολύ αγαπημένοι ηθοποιοί όπως η Σάλμα Χάγεκ, ο Τζον Μάλκοβιτς και ο Βενσάν Κασέλ. Είναι μια σκοτεινή κωμωδία με σάτρια και πολλή περιπέτεια και περιμένουμε πώς και πώς να τη δούμε γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολύ ωραία πράγματα για αυτήν. Έρχεται και ο Κάρλος Σαντάνα στη συνέχεια με το Smooth. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστεί, η Μέρη με.
3: Ποια με. Α, γεια σου, Μέρη.
2: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
3: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 118. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
5: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
6: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
7: Ναι, μαμά.
6: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
7: Ναι, μαμά.
6: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
7: Ναι, μαμά.
6: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
8: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Στο πρώτο, είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο, άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
10: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με την έκθεση της συλλογής South by Southeast προσανατολίζοντας τη συλλογή και τις εκθέσεις των Μαργαρίτας Αθανασίου, Νίκης Καναγκίνη, Γιώργου Λάπα, Στάθη Λογοθέτη και Γιάννη Χρήστου στρέφει το βλέμμα στη γειτονιά του, τη Μεσόγειο και την νότιο-ανατολική Ευρώπη για να φωτίσει την ιστορία και τις μικροϊστορίες της.
11: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι ώσοι σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Κάντε τα κουμάντα σας πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο, σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
13: Σταμάτα βρε γρουσούζι.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Paranoid Black Sabbath, και σε λίγες μέρες θα δούμε το Back to the Beginning στη μεγάλη οθόνη. Και όταν το δεις, να θυμάσαι ότι ο Ozzy Osbourne πριν κάνει αυτή τη συναυλία είχε πει: δεν τίθεται θέμα. Έτσι θέλω να φύγω. Ξέρω ότι θα πεθάνω. Το πολύ πολύ να χάσω μερικούς μήνες από τη ζωή μου. Και όλα αυτά όταν οι γιατροί του είπαν ότι αν κάνει αυτή τη συναυλία θα φύγει πάρα πολύ γρήγορα από τη ζωή, και ακριβώς έτσι έγινε. Αλλά έφυγε πολύ χαρούμενος και πολύ ευχαριστημένος. Σε άλλα νέα, έχουμε γεμάτο χρήματο κυβότιο με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Σε περιμένουν. Διεκδίκησέ τα με το μήνυμά σου στη LeWin στο 19.600 μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, που οι συμμετοχές κλείνουν, και λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Κλήρωση και τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου. Καλή σου επιτυχία. Killers, somebody told me. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. 20 λεπτά περίπου πριν από τις 12.

0: Περίπου 10 λεπτά πριν από τις 12 στον Red, 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου, Eye of the Tiger, η Survivor, 5η σήμερα, 15 Οκτωβρίου. Έρχεται ο Γιάννης Λεουνάκης και εσύ μείνε συντονισμένος γιατί θα ανοίξει αμέσως τις συμμετοχές για να σου δώσει την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο Red World Tour που αυτή τη φορά σε στέλνει να δεις live τους Πλασίμπο στην Ουαλία, σε μια πανέμορφη πόλη, στο Cardiff. Πριν έρθει ο Γιάννης, Street Spirit Radiohead, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
9: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
8: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
10: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
9: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
8: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
11: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι noodle το παιδί.
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveryάδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Σκηνές αποκάλυψης στην Κωνσταντινούπολη από την κακοκαιρία. Φλέγονται τα τύρανα δεύτερη μέρα φοιτητικών διαδηλώσεων με φωτιές σε υπουργεία και συγκρούσεις με την αστυνομία. Η σταθμή του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή κλείνουν και απόψε στις 10 παρα 20. Άρης Ντερτόνα 88-68 συνεχίζει αίτητο στο Eurocup. Λίγα σύννεφα και 21 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Can't stop the spirit when they need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

7 Δεκεμβρίου. Συναυλιακή εμπειρία Placebo Red World Tour στον τελευταίο σταθμό της περιοδίας τους. Μπες τώρα και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο uptored.redfm.gr. Σου δίνω 15 λεπτά. Τότο Αφρικα, Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα μέχρι τις 3. Αγγλές το αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Όλοι έχουμε την αίσθηση ότι ο καιρός είναι βελτιωμένος. Ετοιμάσου, έρχεται νέο κύμα. Από το μεσημέρι θα δούμε αυτή την αλλαγή στη διάθεσή του. Βροχή για αύριο Παρασκευή μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι. Τώρα πια δεν μασάμε. Let it go, Cape Town. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.

0: Με αγάπη, REM Store Red 96,3 μεσημέρι 5η 15 Οκτωβρίου στην καρδιά του φθινοπόρου με έως 20 βαθμούς στην πόλη παρέα σου Red 96,3. Χορηγός εκπομπής Vodafone Sigius Student στο Full. Στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό. Ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GB στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το Sigius Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο Full ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Περισσότερα στο VodafoneCU.gr. Give it away, Red Hot Chili Peppers.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Συγκινήθηκε πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
3: Ξέρουμε. Α, γεια σου, Μέρη.
2: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
3: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
8: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
10: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
11: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
13: Μάζεψε λίγο ρε εσύ το αμάξι σου, δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε ρε.
14: Ενώ εσύ αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό όλη την ώρα αγχώνεις.
15: Oh. Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
16: Αγγιλάει στο αίμα σου.
15: Είναι Red 96,3.

Αγαπημένος John K, δύναμη Steppenwolf στο Red 96,3. Χρηματοκιβώτιο δυνατό. 10.023 ευρώ 57 λεπτά. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου ανοίγει στο Red 96,3. 10.023 ευρώ 57 λεπτά. Το σκέφτεσαι? Win. Αποστολή στο 19.600 και πολύ καλή επιτυχία. Media Tel κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ δικαίωμα συμμετοχής. Η άνω των 18 κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Θυμίζω, κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Scorpions, Rocket Like a Hurricane, 19 πριν τη μία. Να κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αγγιλάς το αίμα σου είναι Red. Spooky Kids Radio Festival, Σάββατο Κυριακή 24-25 Οκτωβρίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Το φεστιβάλ που αγαπάει όλη η οικογένεια. Τρελαίνε τα παιδιά. Πιο spooky, πιο Halloween από ποτέ. Και με ακύλα βλέπω. Τα εισιτήρια της πρώτης μέρας του Σαββάτου δηλαδή είναι sold out. Για Κυριακή έχουν μείνει πολύ λίγα. Kidsradiofestival.com. Πάρε τα εισιτήριά σου και τώρα. Χορηγός εκπομπής Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολύ βραβευμένες σειρές Disney Plus και HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Άνοιξε Vodafone TV, σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου θα είναι εκεί. Βάζω τώρα! Τώρα, Hotel California Eagles. Σε βρίσκω λίγο μετά τη μία. Ανοίγω τις συμμετοχές Red World Tour. Για να σου λέω να έχεις την παρέα 12-3, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: See student hot takes.
3: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Καλώς την.
11: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
10: Πού το κατάλαβες?
11: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
12: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
13: Στρακαστούρκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστούρκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστούρκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστούρκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
17: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: It's Red, it rocks.
18: Red 96,3.

Τανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Σήμερα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες. Μέτρα για το κόστος ενέργειας ζητάει η Ελλάδα. Πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Κατά 30% φέτος αυξημένο το επίδομα θέρμανσης. Κλειστά σχολεία σε περιοχές της Σέβειας και στη Ρόδο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και για την καταγραφή ζημιών. Παναθηναϊκός Μπόρατ στις 8 παρατέταρτο για το Conference League και Μαρσέιγ Ολυμπιακός στις 10 για το Europa League. Λίγα σύννεφα και 21 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

αγαπημένο Freddie Mercury, με αγαπημένο Brian Molko Placebo. Τώρα ανοίγω τις συμμετοχές Red Wall Tour Placebo Live στο Cardiff 7 Δεκεμβρίου. Με αφορμή τα 30 χρόνια του δίσκου Without You I'm Nothing, στον τελευταίο σταθμό της περιοδίας του 615, μπες και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο uptored.redfm.gr. Brian Molko, τίμο μας, First Day. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, αν κλαίσαι θέμα σου. Είναι Red 96,3.

Μεσημέρι Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου, 15 μετά τη μία παρέα σου, ο Ρέντε 96,3. Βλέπω χωρίς ποδοσφαιρικές φανέλες θα πηγαίνουν τα παιδιά σε σχολείο του Παρισιού. Και η απαγόρευση αυτή αφορά τις οπαδικές φανέλες. Μία απόφαση που βλέπω ότι κρίνεται ως πρωτοφανής, για να μην μπλακώνουν τα παιδιά με αφορμή τα οπαδικά στο σχολείο. Εσύ τι λες? Εγώ πάλι μπορώ να σου πω ότι μπορεί να μην διαφωνώ και πάρα πολύ. Μια χαρά το βλέπω αν αυτό πρόκειται να βοηθήσει τα παιδιά. I don't want to miss a thing, Aerosmith. Μεσημέρι Πέμπτη στο Red 96,3. Κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

0: Με λιγότερο αέρα, με συννεφιά όμως που παραμένει δυνατή, βελτιωμένη κατά 2 βαθμούς στους 22 η μέγιστη στην πόλη, παρέα σου. Ωραία, 96,3. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής Vodafone TV. Δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς? Βλέπεις Night of the Seven Kingdom? Σκέφτεσαι τέταρτη σεζόν του The Bear? Murders in the Building η επόμενή σου? Λογικό, γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε, όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Serenade, Steve Miller Band.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
1: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
2: Ποια Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
1: Νόμιζα ότι θα με στείλεις τώρα πουθενά.
2: Όπως σε περιμένω, πώς θα σε στείλω?
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalid Vitamin C 1500 Plus με 1500 mg βιταμίνη C Plus Quercetinine Plus Elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalid Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή

0: εκτείνονται στις δικές σας ανάγκες. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Κάντε τα κουμάντα σας πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
3: Σταμάτα βρε γλουσούζι.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Θέλεις την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου να έχεις 10.023 ευρώ 57 λεπτά μέτρητα. Ναι, το χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96,3. Μπορείς να συμμετέχεις και τώρα με το μήνυμά σου, να το αδειάσεις, είναι η ευχή. Win, αποστολή στα 19.600 και πολύ καλή επιτυχία. Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, δικαιωμά συμμετοχής. Η άνω των 18, κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας σε ΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 11-14. Θυμίζω, κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Όλοι του αγωνισμού, frontdays.gr. redfm.gr Tended Love Quam. Κλαστέ μα σου είναι Red.

0: Everybody's looking for something. Αυτό με βεβαιότητα Marilyn Manson διασκευάζουν Annie Lennox στο Red 96,3, χορηγός εκπομπής Vodafone CU Student στο Full. Τους προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το CU Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή με το δικό τους τρόπο, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες, περισσότερα στο VodafoneCU.gr. Θα μείνεις εδώ, σε λίγο, στο και 10 περίπου, θα σου δώσω μια ακόμα ευκαιρία να κερδίσεις το διαγωνισμό Red World Tour Placebo Live στο Cardiff 7 Δεκεμβρίου. Sultans of Swing, Dire Straits, Γιάννης Λεωνάκης 12-3. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria! The Pit!
2: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026.
6: Τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν. Sold out και οι δύο μέρες.
7: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
6: Ραντεβού στη Τεχνόπολη στις 24 και 25 Οκτωβρίου.
7: Προσοχή, δεν θα διατίθενται εισιτήρια στην είσοδο. Kids Radio Spooky Festival 2026.
6: Bigger,
7: better, spookier.
8: Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ. Ο Μπλε Κάδος και ο Μπλε Κόδωνας σας περιμένουν στο Λούνα Πάρκ ανακύκλωση συσκευασιών της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης. Ελάτε να παίξουμε και να μάθουμε πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις συσκευασίες μας.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
12: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
13: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
12: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
14: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
15: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Το έγραψαν για τη ζωή, γιατί αυτό μετράει. Really matters, μεσημέρι Πέμπτης, 12 μετά τις 2. Τώρα ανοίγω τις συμμετοχές να σου δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσεις ταξίδι για 2, 4 ημέρες, 500 ευρώ, να ζήσεις συναυλιακή εμπειρία Red World Tour, Placebo Live στο Cardiff 7 Δεκεμβρίου. Σου δίνω σταθερά 15 λεπτά να μπει στο redfm.gr ή στο application του Red, να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής Red World Tour. The best με την Ατάνερ, για να σου λέω να έχεις παρέα, αν κλαίσεις το αίμα σου. Είναι Red.

Τέλος η Ελλάδα για την Guilfoyle, τα γνωρίζεις. Άκου όμως και την άποψη, με άποψη του τηλεοπτικού Jimmy Kimmel για την Kimberly Guilfoyle. Την έστειλαν Ελλάδα για να γλιτώσει η οικογένεια Τραμπ και συνεχίζει. Είναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που τρώει πόρτα από τον Τραμπ Jr., το γιο, τον μπαμπά Ντόναλτ. Αυτό πονάει. Hurts. Wonderful life. Hurts. Αν κοιτάει το αίμα σου, είναι red.

0: Σε κάθε ευκαιρία διεκδίκησε την πλάκα, τη γιορτή, το πάρτι. Πάρε και 10.023 ευρώ 57 λεπτά μετρητά από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει το Red 96,3. Χορηγός Vodafone. Υπάρχει στιγμή που σπάει η οθόνη του κινητού, υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς. Γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβική παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Περισσότερα σε καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. Scorpions, still loving you.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
3: Ποια Μέρη? Α, γεια σου, Μέρη!
2: Νόμιζα ότι θα με στείλεις τώρα πουθενά.
3: Όπως σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
5: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
6: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με την έκθεση της συλλογής South by Southeast, προσανατολίζοντας τη συλλογή και τις εκθέσεις των Μαργαρίτας Αθανασίου, Νίκης Καναγκίνη, Γιώργου Λάπα, Στάθη Λογοθέτη και Γιάννη Χρήστου, στρέφει το βλέμμα στη γειτονιά του, τη Μεσόγειο και την νότιο-ανατολική Ευρώπη για να φωτίσει την ιστορία και τις μικροϊστορίες της.
11: Την εξεταστική θα ζητηθεί να γράψει.
12: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
13: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Μάζεψε λίγο ρε εσύ το αμάξι σου, δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε ρε.
15: Ενώ εσύ αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό όλη την ώρα αγχώνεις.
16: Oh. Red Morning Show.
17: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Στο προσκήνιο και πάλι ο Τζον Λένον για την περιουσία του. Άφησε, όπως γνωρίζεις ή δεν γνωρίζεις, 200 εκατομμύρια δολάρια στα δύο παιδιά του. Φαίνεται όμως ότι αδίκησε τον Τζούλιαν, έδωσε περισσότερα στο Σον. Τώρα στα πόσα εκατομμύρια μετριέται η αδικία για τον Τζούλιαν, κανείς δεν ξέρει, δεν έχει και σημασία. 10.023 ευρώ, 57 λεπτά, μετρητά. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, το χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96,3. Ένα σημείο θα τα πάρει όλα. Win, αποστολή στο 1960 Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας σε ΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 11-14. Θυμίζω, κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Painted black, stones, ακυλάει στο αίμα σου, είναι red.

0: Αμιάνο, begging you, μεσημέρι. 5η 15 Οκτωβρίου, ακούς Red 96,3. Παίζουν πάντα τα 10.023 ευρώ, 57 λεπτά μετρητά. Από το χρηματοκιβώτιο ανοίγεις το Red 96,3. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, αυτό μην το ξεχνάς, να παίξεις ανά πάσα στιγμή redfm.gr. Χορηγός εκπομπής είναι το Vodafone Sigiu στο full. Αυτό μας λέει το Vodafone Sigiu. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινήτης, γρήγορο ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το Sigiu Around για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή όπως ακριβώς σου ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Περισσότερα VodafoneSigiu.gr. Βάζω Kings of Leon, You Somebody, μένεις εδώ. Ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς θα ανοίξει με τη μία τις συμμετοχές Red World Tour Placebo Live στο Cardiff. Γιάννης Λεουνάκης, παρέα σου 12-3. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Kid Radio Spooky Festival 2026.
5: Τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν. Sold out και οι δύο μέρες.
4: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
5: Ραντεβού στη Τεχνόπολη στις 24 και 25 Οκτωβρίου.
4: Προσοχή, δεν θα διατίθενται εισιτήρια στην είσοδο. Kid Radio Spooky Festival 2026.
5: Bigger,
4: better, spookier. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.
6: Για ακόμα μία χρονιά θα είναι μαζί μας και η DPAM. Ο απόλυτος προορισμός για παιδικά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Σας περιμένει στο περίπτερό της με εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. DPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
7: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
8: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
7: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
9: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
10: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
7: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
11: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
12: Ξεκινά σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιους. Η τσάντα έτοιμη, τα παπούτσια έτοιμα, το σορτσάκι έτοιμο, η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη, τι έγινε ρε μπρο? Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί? Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ, μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε, έχεις πίτσος.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
16: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Mike Stipe, η φωνάρα, η ψυχή των R.E.M. ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει την πρώτη του solo ολοκληρωμένη δουλειά. Μάιος του 27. Lose My Religion, Red 96,3. Πολύ καλησπέρα, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. 3-6 και σήμερα ζωντανά. Πέμπτη μεσημέρι. 3 και 9. Ανοίγω τις γραμμές τώρα του Red World Tour. Σου δίνω 15 λεπτά. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr. Συμπληρώνεις τη φόρμα και έχεις τετραήμερο με την παρέα σου στο Cardiff στην Ουαλία. Εισιτήρια για το live των Placebo και 500 ευρώ cash. In the end, Linkin Park.

Δεν βρέχει σήμερα, ευτυχώς διάλειμμα, και χθες και προχθές μου σκέψαμε αρκετά. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να δεις live Placebo 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff στην Ουαλία. Να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ρίμον, Red 96,3 Supergirl. Για κοίταξε δίπλα σου στο κάθισμα του συνοδηγού ή στο απέναντι γραφείο. Μπορεί να είναι εκεί. Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Χορηγός η Telecom. Τα καταστήματα Telecom ανανεώθηκαν με νέα εικόνα και αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία. Σας υποδέχονται σε διαμορφωμένες ζώνες εμπειρίας Fiber και 5G, Gaming, Smart Home και Magenta TV. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Telecom και γνωρίστε από κοντά τη νέα εμπειρία. Δήλωσε όμως και συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα εδώ στον Red για 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red φυσικά.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Αλλά μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
3: Ξέρουμε. Α, γεια σου Μέρη.
2: Νόμιζα ότι θα με στείλεις τώρα πουθενά.
3: Όπως σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: City Student Hot Takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
9: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalid Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus κερσετίνη, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalid Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Σταρκαστρούχες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Σταρκαστρούχες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
11: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
12: Ναι, μαμά.
11: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
12: Ναι, μαμά.
11: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
12: Ναι, μαμά.
11: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
13: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Κάντε τα κουμάντα σας πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
11: Σταμάτα βρε γλουσούζι.
1: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εγώ αυτό παγώνω, η κιθάρα, η φωνή. Led Zeppelin, Hollow Ta Love, Red Ring 6,3. Στείλε τώρα Win στο 19600. Δήλωση συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα εδώ στον Red με τη Μέρη. Για 10.000, 23 ευρώ και 57 λεπτά. 1.36 κόστος SMS. 2.14.2.14.8.20 γραμμή υποστήριξης MediaTel. Συμμετοχή άνω το 18. Frontstage.gr και RedFM.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή συμβουλευτικής 1114 ΕΟΠΑΕ. Win στο 19600. The show must go on.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Monophonics Bang Bang σε μια Πέμπτη που έχει αέρα, έχει λίγο κρύο και πολύ πολύ συννεφιά. Red 96,3 Παναγιώτης της Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Telecom. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου απόλαυσε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του James Bond από τον Dr. No με τον Sean Connery έως το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Σε λίγο ανοίγω ξανά, ανοίγω και πάλι δηλαδή τις γραμμές του Red World Tour και μπαίνει στην κλήρωση που σε στέλνει στο live των Placebo στο Cardiff στην Ουαλία, κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Personal Jesus, The Best Mode, Scorpions αμέσως μετά. Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026.
4: Τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν. Sold out και οι δύο μέρες.
5: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
4: Ραντεβού στη Τεχνόπολη στις 24 και 25 Οκτωβρίου.
5: Προσοχή, δεν θα διατίθενται εισιτήρια στην είσοδο.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026.
4: Bigger,
5: better, spookier. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.
0: Για ακόμα μία χρονιά θα είναι μαζί μας και η DPAM. Ο απόλυτος προορισμός για παιδικά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Σας περιμένει στο περίπτερό της με εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. DPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Καλώς την.
10: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
9: Πού το κατάλαβες?
10: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
11: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
14: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
13: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
19: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: It's Red, it rocks. Red 96,3.

Θα έλεγα παιχταράς, αλλά θα τον αδικήσω γιατί είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Μεγάλος δάσκαλος ο Deep Dale, Mr. Lou, στον Red 96,3 μεσημέρι Πέμπτης Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Καλησπέρα ξανά. Ανοίγω τώρα τις γραμμές του Red World Tour. Σου δίνω 15 λεπτά. Μην τα εξαντλήσεις. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα για να βρεθείς με την παρέα σου 7 Δεκεμβρίου στο live των Placebo στο Cardiff στην Ουαλία να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. 17 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρε.

Fertel Gone Bad. Αυτό συνήθως τέτοιες ώρες εξαρτάται από την κίνηση που έχει στους δρόμους και από ό,τι βλέπω τώρα στο χάρτη της τροχιάς και από ό,τι μου λένε οι πληροφορίες μου γίνεται χαμός παντού. Κηφισίας, Κηφισό, στο κέντρο, στον Κηφισό επίσης, το ρεύμα της Ανόδου κυρίως, μέχρι και την Κηφισιά, στον Πειραιά και στην Παραλιακή. Ρέντε 96,3 δυνατά, υπομονή στο τιμόνι σήμερα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνει τη φόρμα.

0: Back to back κομματάρες, όλες οι κομματάρες που αγαπάς στον Red 96,3 και στο Red Application φυσικά και το redfm.gr. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Telecom. Σε παίρνουν και σε ένα φίλοι και γνωστοί και σε ρωτάνε, ξέρεις κανένα καλό δερματολόγο, μήπως έχεις έναν δικηγόρο, συμβολιογράφο και που θα βρω ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο? Παιδιά, δεν ξέρουν, δεν γίνεται να τα ξέρουμε όλα, γι' αυτό υπάρχει το 11888 για όλα. Μπαίνεις στο 11888.gr, καλείς το 11888 και βρίσκεις εύκολα αυτό που ψάχνεις στην περιοχή που σε ενδιαφέρει. Από δερματολόγο και εργοθεραπευτή μέχρι δικηγόρο, συμβολιογράφο και ανταλλακτικά αυτοκινήτων. 11888 για όλα. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου παίζεις χρηματοκιβώτιο για 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Δηλώνεις συμμετοχή τώρα. Μετάλλικα, The Unforgiven. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
2: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με την έκθεση της συλλογής South by Southeast, προσανατολίζοντας τη συλλογή και τις εκθέσεις των Μαργαρίτας Αθανασίου, Νίκης Καναγκίνη, Γιώργου Λάπα, Στάθη Λογοθέτη και Γιάννη Χρήστου, στρέφει το βλέμμα στη γειτονιά του, τη Μεσόγειο και την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη για να φωτίσει την ιστορία και τις μικροϊστορίες της.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Μάζεψε λίγο ρε εσύ το αμάξι σου, δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα έχεις, θα ξεφτυλιστούμε ρε.
14: Ενώ εσύ αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό όλη την ώρα αγχώνεις.
15: Oh. Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
16: Αγγιλάει στο αίμα σου.
0: Είναι Red 96,3.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Έχει κίνηση αυτή την ώρα, τα είπαμε αυτά. Red 96,3 δυνατά, φάση ερεμίσω. Δεν θέλει νεύρα το τιμόνι, θέλει πολύ ψυχραιμία. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Telekom. Είτε πρόκειται για, για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζεις όλο και περισσότερο όταν επιλέγεις Box. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου από 2 και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Θα ανοίξω τις γραμμές του Red World Tour ξανά στις 5 και 10 για να μπει στη μεγάλη κλήρωση και να βρεθεί στο live των Placebo στην Ουαλία, στο Cardiff, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Doors, People Are Strange, κομματάρα. Red 96,3. Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telekom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telekom App.
3: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Kid Radio Spooky Festival 2026.
5: Τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν. Sold out και οι δύο μέρες.
4: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
5: Ραντεβού στη Τεχνόπολη στις 24 και 25 Οκτωβρίου.
4: Προσοχή, δεν θα διατίθενται εισιτήρια στην είσοδο. Kid Radio Spooky Festival 2026.
5: Bigger,
4: better, spookier. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.
1: Για ακόμα μία χρονιά θα είναι μαζί μας και η DPAM. Ο απόλυτος προορισμός για παιδικά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Σας περιμένει στο περίπτερό της με εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. DPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
6: Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
7: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
8: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastois.gr.
9: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό.
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Και τώρα το contouring.
13: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
14: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
16: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
18: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν... Μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalid Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalid Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

και νωρίτερα τμήμα Όλμου στον Πειραιά, στην οδό Δραγατσανίου, έχει απομακρυνθεί πια το πυρομαχικό, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Dream On Aerosmith στον Red 96,3, 8 μετά τις 5 απόγευμα Πέμπτης. Καλησπέρα και πάλι, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Θα ανοίξω τώρα τις γραμμές του Red World Tour και θα σου δώσω 15 λεπτά για να μπεις Red Application, redfm.gr, να συμπληρώσεις τη φόρμα και να βρεθείς στο live των Placebo 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff στην Ουαλία, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. James. Are you

Σε λίγες μέρες έχει γενέθλια αυτός ο ύμνος. 31 Οκτωβρίου του 1975 κυκλοφόρησαν οι Queen το Bohemian Rhapsody. Red 96,3 17 μετά τις 5. Πέμπτη απόγευμα, Παναγιώτης Μιχαλαβιάς στην παρέα. Από ό,τι βλέπω, 7 λεπτά έχουν μείνει ακόμα για να μπει στην κλήρωση που θα σε στείλει στο live των Πλασίμπο στο Κάντιμ. Στην Ουαλία θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr.

0: Νομίζω ότι είναι το δυσκολότερο απόγευμα από πλευρά κίνηση που έχω δει μέχρι τώρα αυτή την εβδομάδα. Υπομονή, ψυχραιμία και ρεντ 96,3 δυνατά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Παιχνίδι, φαντασία και οικογενειακές περιπέτειες με το αυτοκίνητο που ταιριάζει σε κάθε σας εξόρμηση. Το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Οκτωβρίου. Η Τεχνόπολη γεμίζει παιδικά χαμόγελα στο Kids Radio Spooky Festival. Εκεί θα σας περιμένει το ολοκαίνουργιο πλήρως υβριδικό SUV JQ5 χωρίς ανάγκη φόρτισης. Και επειδή δεν συγκρίνεται τίποτα με την εμπειρία πίσω από το τιμόνι, στο φεστιβάλ μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά το JQ5 και να διεκδικήσετε ένα test drive για το Σαββατοκύριακο, ώστε να το ζήσετε στην πράξη. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη στο Kids Radio Spooky Festival, που είναι πια sold out και για τις δύο ημέρες. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, Everybody Hurts, REM, Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
3: Ποια Μέρη? Α, γεια σου, Μέρη.
2: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
3: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι άλλα ή. Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
7: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αμαρτωλός ή Άγιος.
2: Αμαρτωλός 100%. Την κουμπάρα δεν την πειράζει, ό,τι για να λέει ο λαός, ο κουμπάρος την κουμπάρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πολύ στερεοτυπικό. Γιατί δεν πάμε σε κάτι πιο δίπλα.
2: Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει το μοιραίο.
1: Την ξαδέρφη της κουμπάρας.
2: Την γυναίκα του, μωρέ.
1: Το κουμπάρο.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

ΠΑΕ. Αν δεν έχουμε νικητή στο χρηματοκιβώτιο, θα μείνουν τα λεφτά μέσα. Πάμε για jackpot. Στέλνεις τώρα win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Evanescence.

0: σκοτεινό το απόγευμα της Πέμπτης τώρα πια. Nickelback, How You Remind Me. Red Ring 6,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Telecom. Με το Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές, διεκδικείς ένα ταξίδι ζωής 7 ημερών για δύο άτομα στο Μπαλί, σε all inclusive ξενοδοχείο, μαζί με τρίωρη θεραπεία spa, snorkeling στην Ούσα 50 και άλλες απίθανες παροχές. Μπες τώρα στο Telecom App στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση. Γιάννης Γιακουμάκης για τις επόμενες δύο ώρες, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στο μικρόφωνο, θα ανοίξει ξανά σε λίγο τις γραμμές του Red World Tour. Ετοιμάσου να μπει στην κλήρωση και ετοίμασε αποσκευές για Cardiff, Ουαλία, για το live των Placebo. Θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Cutting Crew, Die Your Arms Tonight, Red 96,3. Καλή συνέχεια.
1: Red Party Zone.
0: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026.
6: Τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν. Sold out και οι δύο μέρες.
7: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
6: Ραντεβού στη Τεχνόπολη στις 24 και 25 Οκτωβρίου.
7: Προσοχή, δεν θα διατίθενται εισιτήρια στην είσοδο. Kids Radio Spooky Festival 2026.
6: Bigger,
7: better, spookier.
8: Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ. Ο Μπλε Κάδος και ο Μπλε Κόδωνα σας περιμένουν στο Λούνα Πάρκ ανακύκλωση συσκευασιών της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης. Ελάτε να παίξουμε και να μάθουμε πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις συσκευασίες μας.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
11: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
12: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
11: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
13: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
14: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
11: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
15: Αναβαθμίστε την ποιότητα του ύπνου σας με τη Γιούσκ. Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε το ιδανικό περιβάλλον για ένα ξεκούραστο ύπνο. Επιλέγοντας το κατάλληλο στρώμα για εσάς, καθώς και το πάπλωμα και το μαξιλάρι που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
17: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
18: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
17: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
20: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
21: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
22: Euphoria! The Beat!
21: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
23: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
24: It's Red, it rocks.
0: Red 96,3.

0: one, the only, Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι red. 96,3.

Και πάλι μαζί εδώ είμαστε. Red 96,3 και είναι Πέμπτη απόγευμα 15 Οκτωβρίου, ξεκινώντας σήμερα από αυτά που συνήθως μας βασανίζουν τέτοια ώρα. Πάρα πολλή κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας, γίνεται χαμός στη Βασιλής Σοφίας. Στο κέντρο πάρα πολλή κίνηση γύρω από την Ομόνια, Μεταξουργείο, Αχιλλέως, Αγίου Κωνσταντίνου, Μάρνη, Σταδίου, πάρα πολλά αυτοκίνητα, αλλά και στην Ακαδημία σε έχει κίνηση τώρα, στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πάμε στην Αλίμου Κατεχάκη και εκεί μία από τα ίδια και στα γνωστά σημεία στην παραλιακή προς Πειραιά, περίπου από τον Άγιο Κοσμά μέχρι την Αλίμου, κάπως έτσι. Πάμε τώρα στα ωραία. Red World Tour, Πλασίμπο, Ουαλία. Εκεί σας στέλνουμε αυτή τη φορά. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα κανονισμένα, πλάς 500 ευρώ για να ξοδεύεις. Ανοίγω τις γραμμές τώρα, έτσι με το καλησπέρα όπως λέμε. Και μπαίνει στο site μας, redfm.gr, ή στην εφαρμογή μας. Application του Red 96,3, συμπληρώνει τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία. Μπαίνει στην κλήρωση Red World Tour 7 Δεκεμβρίου, η συναυλία στην Ουαλία. Πλασίμπο, τρομερή συναυλία. Εδώ υπολύζει με το Sting, ο οποίος πρόσφατα είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει αξιοπρεπή μουσική, λέει.

Somebody told me, αυτή είναι η Killers. Και είναι ο Red 96,3. Είμαι ο Γιάννης Γιακουμάκης. Είμαστε μαζί κάθε απόγευμα 6 με 8 εδώ. Στο Red 96,3, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Έχεις ακόμα 7 ολόκληρα λεπτά. Μη σου πω και 7,5. 7,5 λεπτά, ναι, σωστά. Για να μπει στο site μας, redfm.gr ή στην εφαρμογή μας, το application του Red 96,3, να δηλώσει συμμετοχή στην κλήρωση για το Red World Tour. Σας θέλουμε να δεις πλασίμπο στην Ουαλία. Και έχουμε επίσης φοβερό και τρομερό Kids Radio Spooky Festival που έχει γίνει αγαπημένη συνήθεια, το λατρεύουν όλοι. Επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων 24 και 25 Οκτωβρίου. Φέτος, όπως είπαμε, θα είναι bigger, better, spookier και μιλάμε για χαμό. Ότι έγινε, τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί και για τις δύο μέρες. Αντίστροφη μέτρηση, ραντεβού λοιπόν στην Τεχνόπολη 24 και 25 Οκτωβρίου και πρόσεξε, δεν θα διατίθενται εισιτήρια στην είσοδο του φεστιβάλ. Το Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις είναι 6980-963-963, όπου και αν σε πετυχαίνω αυτή την ώρα. Και στη Χαριλάου Τρικούπη έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Και, και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά γίνεται ο σχετικός χαμούλης και εκεί. Άλλη μια το Viber 6980-963-963, Coldplay, Paradise, Red 96,3.

0: Άφησε εποχή αυτό το τραγούδι. Zombie Cranberries, εδώ είμαστε. Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, 6 και 25. Γιάννη Διακουμάκη μαζί σου, 6 με 8 και σήμερα. Καλησπέρα στους δρόμους, όπου και αν είσαι αυτή την ώρα. Χορηγός μαζί μου, Nova. Premium εξυπηρέτηση από το Nova More. Αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάς να μην καλέσεις, εσύ επιλέγεις Call Me Back στο Nova App με πατώντας ένα κουμπί. Καλή εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό και αν χρειάζεται επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova, περισσότερα στο nova.gr. Έρχεται, πλησιάζει 23 Οκτωβρίου η κλήρωση, το χρηματοκιβώτιο. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Άκου το τώρα, θα στο θυμίσω εγώ λίγο πιο αναλυτικά μετά και πώς ακριβώς θα μπει στην κλήρωση. Και μεταξύ άλλων έρχονται Φόρνο Μπλόντς και η θρυλική Class Should I Stay or Should I Go, Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
2: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσους. Πλυντήριο πιάτων πίτσους. Πλένει τα πάντα αθόρυβα και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε, έχεις πίτσους.
8: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: Στρακαστούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
14: Μου σφύριξε κάποιος ότι είσαι με το κινητό στο χέρι την ώρα που οδηγείς. Είναι αλήθεια, λέγε!
15: Σου σφύριξε ή τον σφύριξε?
16: Red Morning Show.
17: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: What's up, αυτή είναι η Forno Blondes Red 96,3. Εδώ είμαστε. Πέμπτη απόγευμα, 38 λεπτά μετά τις 6. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου 6 με 8, όπως κάθε απόγευμα. Viber για μηνύματα 6980-963-963, οτιδήποτε θες να μου στείλεις. Thanks και για τα μηνύματα που ήδη έχετε στείλει εδώ στο Viber. Βλέπω εδώ για την κλήρωση που με ρωτάς. Πώς μπαίνω στην κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο. 10.023, θα το πω άλλη μία. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά, εκκλήρωση 23 Οκτωβρίου. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Πώς μπαίνεις στην κλήρωση? Στέλνεις το μήνυμα WIN, τη λέξη WIN, στο 19.600. Είναι Mediatel, συνολικό κόστος 1,36 ευρώ, συμμετοχή άνω των 18, όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, κίνδυνος αθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 11-14. Αυτός είναι ο τρόπος, απλός και εύκολος. Στέλνεις τη λέξη WIN στο 19600 και είσαι μέσα στην κλήρωση από τώρα. Δεν θα ξεχαστείς, ούτε θα περιμένεις τελευταία στιγμή και πρόσεξε. Όταν θα κληρωθείς και σου κάνει το τηλεφώνημα η Μέρη, απαντάς τα 5 πρώτα χτυπήματα, έτσι. Τώρα, αν είναι να βρούμε νικητή, αλλιώς μπορεί να έχουμε και jackpot, δεν ξέρω. Στα 5 πρώτα χτυπήματα απαντάς στο τηλεφώνημα, λες το σωστό ποσό, 10.023 ευρώ και 57 λεπτά και το κερδίζεις αμέσως. Έρχεται Bon Jovi, τώρα όμως Muddy Waters, Money's Boy Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Μπόρος, είμαι Bon Jovi, πάντα εδώ. Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, 7 παρατέταρτο. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου, 6 με 8. Και άλλη μία δόση από τεχνητή νοημοσύνη, αμάν πια τσουρέκια πλέον, δηλαδή έλεος. Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει τώρα πότε θα ξεσπάσει, λέει, ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Η ημερομηνία υποτίθεται ότι είναι κοντά. Η πρόβλεψη της τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι δεν θα γίνει, λέει, η άμεση σύγκρουση μέχρι το 2027, αλλά από το 28 μέχρι το 35 θεωρείται ότι είναι η πιο επικίνδυνη περίοδος κτλ. Από την άλλη, υπάρχει πρόβλεψη των γνωστών που προβλέπουν ότι τώρα, εδώ, τον επόμενο μήνα, 13-14 Νοεμβρίου, θα γίνει καταστροφή του κόσμου. Αν γίνει καταστροφή του κόσμου, πώς θα έχουμε μετά παγκόσμιο πόλεμο το 2028, δηλαδή, okay, βρείτε τα παιδιά μεταξύ σας. Black Betty, Ram Jam έρχεται σε λίγο μεταξύ άλλων. Hozier, Take Me to Church, χορηγός μαζί μου Nova. Είσαι στην Nova, κερδίζεις δώρα επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά. Έχεις exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Gold, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands. Μπαίνεις στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που θέλεις. Περισσότερα στο nova.gr. Πάμε τώρα. Δυνάμω στον ήχο. Black Betty, Ram Jam, Hozier, Take Me to Church, Red 96,3.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Kid Radio Spooky Festival 2026.
9: Τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν. Sold out και οι δύο μέρες.
10: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
9: Ραντεβού στη Τεχνόπολη στις 24 και 25 Οκτωβρίου.
10: Προσοχή, δεν θα διατίθενται εισιτήρια στην είσοδο. Kid Radio Spooky Festival 2026.
9: Bigger,
10: better, spookier.
11: Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ. Ο Μπλε Κάδος και ο Μπλε Κόδωνας σας περιμένουν στο Λούνα Πάρκ ανακύκλωση συσκευασιών της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης. Ελάτε να παίξουμε και να μάθουμε πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις συσκευασίες μας.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι ιώσει σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyt Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyt Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Καλώς την.
15: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
14: Πού το κατάλαβες?
15: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
16: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
17: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
2: Έκθεση.
1: Λάορτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
2: Age of Content.
1: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
2: Όρακλ.
1: Ρόμπερτ Ντάικ.
2: Ειδήποδας.
1: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
2: Συζήτηση.
1: Ρωμαίο Καστελούτσι.
2: Φάουστ.
1: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
2: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
1: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
2: Λάμπλες.
1: Νίκος Καραθάνος.
2: Έπος.
1: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Here I am, rock you like a hurricane, Scorpions, Red 96,3. Εδώ είμαστε. Πέμπτη απόγευμα, 7 και 10 σε λίγο. Ανοίγω κατευθείαν τις συμμετοχές γιατί σε στέλνουμε να δεις πλασίμπο στην Ουαλία. Red World Tour και Red 96,3. Σε στέλνουμε Ουαλία, Κάρντιφ, 7 Δεκεμβρίου. Η πλασίμπο εκεί στην τελευταία συναυλία της περιοδίας τους. Και πας με την παρέα σου όλα κανονισμένα. Δύο άτομα, 4 μέρες. Πλάς 500 ευρώ για να ξοδεύεις. Ανοίγω τις γραμμές τώρα, τις συμμετοχές. Μπαίνει στο site μας, redfm.gr, πανεύκολο, απλό, ή στην εφαρμογή μας, το application του Red 96,3, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και είσαι κατευθείαν μέσα στην κλήρωση. Αυτή θα είναι τρομερή συναυλία πραγματικά και ταξίδι στην Ουαλία. Καλά, γενικά οι συναυλίες, η μουσική είναι μια άλλη κατάσταση, αλλά στο πιο ειδικό θα σου πω τώρα ότι ένα κοριτσάκι 6 ετών είναι, λέει, μικρότερη DJ στον κόσμο, στην Ιαπωνία, παίζει σε κλαμπ. Μπήκε στο βιβλίο το Record Guinness. Έχει ξεκινήσει να παίζει από τα 3 της περίπου. Άκουγε μουσική και τα λοιπά από μικρή με τον παππού, τη γιαγιά και διάφορα τέτοια. Αλλά το θέμα είναι, εκεί που μας έπιασε εμάς, είναι ότι το όνειρό της είναι ότι θέλει να ανοίξει και παγωτατζίδικο και να παίζει μουσική στους πελάτες. Εδώ είμαστε. Βέβαια εκεί πρέπει να προσέξεις τις γεύσεις του παγωτού. Για πώς είναι το όνομά της, έχει πλάκα αυτό. Η Λούμι Μαέντα από την Ιαπωνία. Αυτό το παγωτατζίδικο, θέλω να πάω εκεί. YouTube Beautiful Day, Red 96,3.

είναι η μεγάλη Deep Purple. Red 96,3 πέμπτη απόγευμα, 7 και 20 σε λίγο. Deep Purple που ήταν προχτές εδώ στο Telecom Center, στο ΑΚΑ. Εδώ είμαστε και σήμερα μαζί, παρέα, επιστρέφοντας με δυσκολίες βέβαια στους δρόμους, σε πάρα πολλά σημεία, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Πού θα πάει, θα τα καταφέρουμε να επιστρέψουμε και σήμερα. Όπου και αν είσαι τώρα πυγμένος στην κίνηση, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963 με Λίσσα Έθεριτς. Like the way I do. Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης από τις 6.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
0: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Can't stop the spirit when they need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: What I've done, Linkin Park, Red 96,3. Εδώ είμαστε. Πέμπτη απόγευμα, λίγο πριν τις 7:30. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου, 6 με 8. Σταμάτα, βλέπω εδώ, στέλνετε διάφορα μηνύματα. Τώρα καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε και αυτά, ορισμένα από αυτά που στέλνεις εδώ. Okay, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κράτα την ημερομηνία 24 Οκτωβρίου 2026. The Lincoln Games Street League 3x3. The Lincoln Sports Park. Γίνεται ο απόλυτος μπασκετικός προορισμός. Γίνεται τη μέρα, φιλοξενεί ένα τουρνουά 3x3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές. Και βέβαια Θοδωρή Παπαλουκά και Κώστα Τσαρτσαρή. Και χορηγός μαζί μου Nova. Η Nova με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και στον προσφέρουν εντελώς δωρεάν χωρίς καμιά προϋπόθεση αγοράς. Μπαίνεις τώρα στο Παντού App, συνδέεσαι ως Nova χρήστης, ξεκλειδώνεις το exclusive Nova deal σου, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού, περισσότερα στο nova.gr. Χρηματοκιβώτιος, θυμίζω στο σημείο αυτό, έρχεται με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Να το θυμάσαι το ποσό, θα χρειαστεί. Θα σου πω αμέσως μετά γιατί. Super Trump και Lenny Kravitz εδώ, στο Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
3: Ποια Μέρη? Α, γεια σου, Μέρη.
2: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
3: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Πήρα 10!
8: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
7: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
9: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
11: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι άλλα ή... Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Αμαρτωλός ή Άγιος είναι η φάση.
14: Αμαρτωλός 100%. Την κουμπάρα δεν την πειράζεις, ό,τι και αν λέει ο λαός, ο κουμπάρος την κουμπάρα.
13: Ναι ρε παιδί μου, πολύ στερεοτυπικό, γιατί δεν πάμε σε κάτι πιο δίπλα?
14: Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει το μοιραίο.
13: Την ξαδέρφη της κουμπάρας.
14: Την γυναίκα του μωρέ.
13: Το κουμπάρο.
1: Red Morning Show.
15: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Logical Song Red 96,3. Πέμπτη απόγευμα, η ώρα είναι 7:38 και ενώ συνεχίζεται έντονα η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, πάρα πολύ κίνηση έχει και στο κέντρο του Πειραιά και γύρω από το λιμάνι κτλ. Γίνεται χαμός εκεί όπου και αν είσαι, μου στέλνεις Viber μήνυμα 6980 963 963. Evanescence τώρα όμως, Queen.

waving your banner all over the place.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Είναι δυναμίτες, ACDC, Thunderstruck, Red 96,3. Σε πήγα Αυστραλία. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου, 6 με 8. Κίνηση τώρα καλά και στο κέντρο, στα γνωστά σημεία που έχουμε πει και νωρίτερα, αλλά και στην Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, στη Γλυφάδα τώρα, στον Πειραιά που λέγαμε και πριν. Χορηγός μαζί μου, Nova. Προβλήματα με το ίντερνετ, με το WiFi στο σπίτι, το Nova More κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου, περισσότερα στο nova.gr. Γιώργος Αποστόλου στις 8 και ανοίγει τις γραμμές σε λίγο πιο μετά. Για Red World Tour σε στέλνουμε να δεις Πλασίμπο στην Ουαλία, Believer, Imagine Dragons, Crazy, Aerosmith. Thanks για όλα τα μηνύματα. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8. Αύριο το απόγευμα που είναι και Παρασκευή στις 6. Τα λέμε εδώ, Red 96,3. Bye.
1: Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύγχρονη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026.
7: Τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν. Sold out και οι δύο μέρες.
6: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
7: Ραντεβού στη Τεχνόπολη στις 24 και 25 Οκτωβρίου.
6: Προσοχή, δεν θα διατίθενται εισιτήρια στην είσοδο. Kids Radio Spooky Festival 2026.
7: Bigger.
6: Better. Spookier. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.
8: Για ακόμα μία χρονιά θα είναι μαζί μας και η DPAM. Ο απόλυτος προορισμός για παιδικά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Σας περιμένει στο περίπτερό της με εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. DPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
9: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνετε.
10: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Η νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
11: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζει. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Aerosmith είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Από εδώ ξεκίνησαν όλα, παιδιά. 5η 15 του Οκτώβρη του 2026 ακούσαμε Let It Be από τους Beatles. Let It Be, τέλος πάντων. Πραγματικά, Let It Be, να ησυχάσουμε. Στο μεταξύ, πλησιάζει όλο και περισσότερο η ώρα για την κλήρωση, η ημέρα για την κλήρωση, ακόμα καλύτερα, για Red Gold Tour στις 13 του επόμενου μήνα. Λοιπόν, θα μάθουμε ποιοι θα βρεθούν στο όμορφο Cardiff της Ουαλίας τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου για μια ιστορική συναυλία των Placebo που θα ολοκληρώσουν έτσι την περιοδία του για την 30η επέτειο. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά. Αυτό είναι το Red Gold Tour. Οπότε τώρα ανοίγω το σύστημα στα redfm.gr και up to red. Τα επόμενα 15 λεπτά λοιπόν είναι ανοιχτό το σύστημα για να συμπληρώσετε τις φόρμες συμμετοχής. Καθώς θυμίζω ότι κάθε μέρα, 8 το πρωί μέχρι 10 το βράδυ, υπάρχει κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στην μεγάλη κλήρωση. Καλή επιτυχία. OMD Electricity, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

Μωρέ, εμείς να χορέψουμε. Το θέμα είναι ότι μέσα στο αυτοκίνητο πού να χορέψεις, και από ό,τι βλέπω τέτοια ώρα πάρα πολύ κίνηση ακόμα στους δρόμους της Αθήνας. Ρε παιδιά, τι γίνεται κάθε μέρα τώρα? 8 και 4 η ώρα, 8 και 20 πλησιάζει και έχει πάρα πολύ κίνηση. Ιδιαίτερα η Κηφισία είναι πυγμένη. Το ίδιο συμβαίνει και μέχρι την Αγία Παρασκευή από την άλλη πλευρά, από το δρόμο που μας οδηγεί από το Παγκράτη μέχρι την Αγία Παρασκευή. Το ίδιο συμβαίνει και στα Σεπόλια και στον Πειραιά. Πάρα πολύ κίνηση. Θα μου πείτε, ρε φίλε, παίζει Παναθηναϊκός εδώ κοντά στο ΆΚΑ για την Ευρώπη. Καταλαβαίνω ότι αυτό σημαίνει ότι έχει πολλή κίνηση στη Σπύρου Λούι. Εκεί δεν έχει κανένα τροχονόμο έτσι κι αλλιώς. Οπότε γίνεται χαμός, όπως ήρθα εγώ από τα Πατήσια Κυψέλη, νιώθω τη τρελή συνεχώς. Αλλά τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι φτάσαμε στο σημείο να πηγαίνουμε βράδυ κάθε μέρα τέτοια ώρα και να έχουμε μποτιλιαρίσματα στην Αθήνα. Άστα να πάνε λοιπόν, δύναμη, ενέργεια, Νιρβάνα.

0: Είναι ο Radio 96,3, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Σας λέγαμε τις μέρες αυτές για το Kids Radio Festival, το οποίο ετοιμάζεται και πάλι 24 και 25 το Οκτώβριο, που θα είναι Bigger, Better, Spooker και φυσικά πιο Halloween. Kids Radio Spooky Festival, λοιπόν, το οποίο πλέον είναι sold out. Απίστευτη ανταπόκριση του κόσμου, λοιπόν. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί και τώρα πια μιλάμε μόνο για την αντίστροφη μέτρηση 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προσοχή, έτσι. Δεν θα υπάρχουν εισιτήρια στην είσοδο του φεστιβάλ, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν εισιτήρια.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη είμαι.
3: Ποια με? Α, γεια σου, Μέρη.
2: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
3: Όπως σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Και τώρα το contouring.
5: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, γιατί η ειρήνη παραμένει τόσο δύσκολη? Ας μιλήσουμε για το Ισραήλ, του Ντάνιελ Σόκατς. Για πρώτη φορά στα ελληνικά, ένα από τα πιο νυφάλια βιβλία για ένα θέμα που διχάζει. Ας μιλήσουμε για το Ισραήλ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
9: Μου σφύριξε κάποιος ότι είσαι με το κινητό στο χέρι την ώρα που οδηγείς. Είναι αλήθεια, λέγε!
10: Σου σφύριξε ή στον σφύριξε?
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
13: Αν κυλάει στο αίμα σου,
14: είναι Red 96,3.

Guns N' Roses, Don't Cry, Red 96,3. Είναι Πέμπτη, το πρώτο 15ήμερο το Οκτώβρη έχει τελειώσει. Μας απομένουν περίπου 10 μερούλες μέχρι να πάει και η ώρα πίσω, για να αλλάξουμε το ρολόγιο μας, να μπούμε στο χειμερινό ορολόγιο πρόγραμμα. Και από εκεί και πέρα να περιμένουμε τον Μάρτη για να πάμε και πάλι στη φυσιολογική ώρα που φυσικά είναι η θερινή. No one like you από Scorpions και συνέχεια τρεσάτε πολύ το Hot Chili Peppers στον Red 96,3.

0: Scorpions, Red Hot Chili Peppers και τώρα Green Day είναι όλοι Red 96,3. Απομένει μια εβδομάδα και μια μέρα για να ανοίξει ξανά το χρηματοδοκιβώτιο. Τη μεθεπόμενη λοιπόν Παρασκευή 23 Δεκάτου ανοίγει το χρηματοδοκιβώτιο με ένα πολύ μεγάλο ποσό, 3.023 ευρώ και 57 λεπτά. Win 19.600 για να δηλώσετε συμμετοχή και να πάρετε τα χρήματα. Μην τη συνολικό κόστο μέσα είναι και 36. Συμμετοχή άνω των 18 όμω ρυθμιστή σε ΕΠ, κίνδυνο θεσμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 11-14. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση τη μεθεπόμενη Παρασκευή 23 Δεκάτου. Πάμε να ακούσουμε Radio και τη συνέχεια στη Spirit Tranquilla. Στο αίμα σου είναι Red απόψε 5η 15 Οκτωβρίου. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Οι Måneskin μας περνάνε για λίγο από την Ιταλία στην Ερλεάνη με το Begging, αυτή την όμορφη διασκευή, είναι ο Red 96,3. Ανοίγω τώρα το σύστημα τα επόμενα 15 λεπτά στο redfm.gr και στο app του Red για Red Gold Tour με τους Πλασίμπο στο Cardiff της Ουαλίας σε μια μοναδική συναυλία, την τελευταία της περιοδίας τους για την 30η επέτειο, την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου στο Utilita 1. Κάθε μέρα, 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση της 13η Νοεμβρίου, 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά. Καλή επιτυχία!

96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά σε 9:15 σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η 5η 15 του Οκτώβρη του 2026. Πάμε πρώτα στην μη μουσική μας είδηση, καθώς σήμερα μας θυμήθηκε και πάλι ποιος. Το Δουνουτού, το θυμάστε το Δουνουτού, τι καλό, ε! Λοιπόν, με έκθεσή του τοποθετεί την Ελλάδα στις 19 χειρότερες οικονομίες παγκοσμίως ως προς το έλλειμμα σε σχέση με το ΑΕΠ. Μάλιστα, το Διεθνής Νομισματικό Ταμείο αναφέρει πως η Ελλάδα κατέγραψε το δεύτερο μεγαλύτερο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών των τελευταίων 14 ετών και έχουμε φτάσει, λέει, ήδη σε έλλειμμα το πρώτο επτάμηνο του 2026 τα 9,32 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε τι έρχεται, το μαντέψατε. Τώρα, από τα μουσικά μας τι άλλο βέβαια, σήμερα ανακοινώθηκε και ο θάνατος ενός σπουδαίου της μουσικής που αγαπάμε, αναφέρουμε βέβαια τον David Sherkamp, τον Pavlov's Dog, τον άνθρωπο που έχει τραγουδήσει το θρυλικό Julia, λοιπόν, πολύ ιδιαίτερη φωνή. Ο Sherkamp, ο οποίος μάλιστα πριν από πολλά χρόνια ήταν και το θύμα μιας απάτης ότι είχε πεθάνει και μάλιστα είχε βγει και ο ίδιος, είχε πει ότι όχι δεν ισχύει, τώρα όμως τα 73 του είναι αλήθεια. Ο εμβληματικός τραγουδιστής των Pavlov's Dog δεν είναι πλέον σε αυτή τη διάσταση. Ακούμε Heaven από Brian Adams, μικρόφωνο στον Red, Γιώργος Αποστόλου.

0: 96,3 και φυσικά ακούσαμε και το Share Liquido με το θρυλικό ναρκώτικο. Πολύ μεγάλη επιτυχία. One Hit Wonder και αυτό βέβαια. Πέμπτη σήμερα 15 το Οκτώβρη. Να δούμε πώς θα μας φερθεί το δεύτερο μέρος του Οκτώβρη του 2026. Σε διαφημιστικό περιβάλλον 24 και 25 Οκτωβρίου έχουμε φυσικά το Kids Radio Festival στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και εκεί θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε και το υβριδικό SUV Jacku 5, πλήρως υβριδικό χωρίς ανάγκη φόρτισης. Εκεί θα διεκδικήσετε μάλιστα και ένα test drive για να το γνωρίσετε ακόμα καλύτερα στην πράξη. Θυμίζω 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη στο Kids Radio Spooky Festival. Στη συνέχεια στον Red ακούμε Lose My Religion από R.E.M. αν και λες το αίμα σου είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
2: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Αμαρτωλός ή Άγιος είναι η φάση.
5: Αμαρτωλός 100%. Την κουμπάρα δεν την πειράζεις, ό,τι για να λέει ο λαός, ο κουμπάρος την κουμπάρα.
4: Ναι ρε παιδί μου, πολύ στερεοτυπικό. Γιατί δεν πάμε σε κάτι πιο δίπλα?
5: Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει το μοιραίο.
4: Την ξαδέρφη της κουμπάρας.
5: Την γυναίκα του μωρέ.
4: Το κουμπάρο.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Not Over και Eric Faber, Red 96,3 βράδυ της 5ης 15 Οκτωβρίου. Κάνουμε σχέδια για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εννοείται ότι εμείς θα τα λέμε και το Σάββατο και την Κυριακή, κλασικά 3 με 6 το απόγευμα. Όμως μπροστά μας έχουμε και την Παρασκευή, η οποία μας κρύβει εκπλήξεις, ελπίζω θετικές, όπως λένε στη συνέχεια και οι ΚΕΚ, οι οποίοι επιμένουν χρόνια τώρα ότι τελικά θα την γλιτώσουμε. I will survive.

Είναι ωραία 96,3 σήμερα, Πέμπτη λοιπόν, 15 το Οκτώβριο. Ακούσαμε και το θρυλικό Αφρικα από του Τότο. Ένα τραγούδι που ακόμα φέρνει χρήματα στην Αφρική, ύστερα από την απόφαση των Τότο να στέλνουν ένα πολύ μεγάλο ποσό από τα δικαιώματα εκεί και πολύ καλά κάνουν. Λοιπόν, τη μεθεπόμενη Παρασκευή, 23 Δεκάτου, το χρηματοκιβώτιο ανοίγει με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Win 1900 για να δηλώσετε συμμετοχή στη μέρα, να κάνετε το τηλεφώνημα σε εσά εκείνη την ημέρα. Να μην υπάρχει jackpot, οπότε να υπάρχει νικητή σκηνική, 30.023 ευρώ και 57 λεπτά είναι το ποσό. Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36 με το χιάνο του 18, ρυθμό τη μισθή ΕΕΠ, κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, τη γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλου και σε όλε. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε στον αέρα του Red 96,3.

0: 3. Κάτι πάρα πάρα πολύ αγαπημένο. I was made for loving you από Kiss και μετά Numb από Linkin Park. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, γιατί η ειρήνη παραμένει τόσο δύσκολη? Ας μιλήσουμε για το Ισραήλ, του Ντάνιελ Σόκατς. Για πρώτη φορά στα ελληνικά, ένα από τα πιο νυφάλια βιβλία για ένα θέμα που διχάζει. Ας μιλήσουμε για το Ισραήλ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: say Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Συγκριθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
0: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
1: Ποια Μέρη? Α, γεια σου, Μέρη.
2: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
1: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Μου σφύριξε κάποιο ότι είσαι με το κινητό στο χέρι την ώρα που οδηγεί. Είναι αλήθεια, λέγε.
2: Σου σφύριξε ή τον σφύριξε?
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγκυλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
0: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Αμαρτωλός ή Άγιος είναι η φάση.
5: Αμαρτωλός 100%. Την κουμπάρα δεν την πειράζει, ό,τι και αν λέει ο λαός, ο κουμπάρος την κουμπάρα.
4: Ναι, ρε παιδί μου, πολύ στερεοτυπικό. Γιατί δεν πάμε σε κάτι πιο δίπλα?
5: Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει το μοιραίο.
4: Την ξαδέρφη της κουμπάρας.
5: Την γυναίκα του, μωρέ.
4: Το κουμπάρο.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026.
3: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
2: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
4: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
3: Τόπα ή δεν τόπα. Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
2: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
3: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
5: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει σε αυτή τη σειρά μου.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
0: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Μου σφύριξε κάποιος ότι είσαι με το κινητό στο χέρι την ώρα που οδηγείς. Είναι αλήθεια, λέγε!
6: Σου σφύριξε ή τον σφύριξε?
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

Sewer. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: με το κυβότιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει σαν την σειρά μου.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
0: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Αμαρτωλός ή άγιος είναι η φάση.
6: Αμαρτωλός 100%. Την κουμπάρα δεν την πειράζει, ό,τι και αν λέει ο λαός, ο κουμπάρος την κουμπάρα.
5: Ναι, ρε παιδί μου, πολύ στερεοτυπικό. Γιατί δεν πάμε σε κάτι πιο δίπλα?
6: Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει το μοιραίο.
5: Την ξαδέρφη της κουμπάρας.
6: Την γυναίκα του, μωρέ.
5: Το κουμπάρο.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου,
1: είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει σαν την σειρά μου.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
0: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω των 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Μου σφύριξε κάποιος ότι είσαι με το κινητό στο χέρι την ώρα που οδηγείς. Είναι αλήθεια, λέγε!
6: Σου σφύριξε ή τον σφύριξε?
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
1: The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle.
0: Και η Nirvana είναι Red.
2: Attention, this is Kurt from Nirvana.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.